0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

είδες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αντίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβε. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

Δεν ήρθες ποτέ και σλαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω οργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μάγκο έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

νύχτα με σένα, σε ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χτες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο του Βόλου. Στο διεθνή χώρο και πάλι σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας γνωστής για το υγρό κλίμα της βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Και στη Γαλλία μέτρα περιορισμού χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες από χτες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χτες από επίθεση drone σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στην Ζαουίγια, στα δυτικά της χώρας. Η Τουρκία υιοθέτησε χτες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέραιο βήμα για τη συνεχιζόμενη διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθειρξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νότιο-δυτικά της χώρας, εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Εντός των τυχών και πάλι πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία σε Γαλλία και Ελλάδα. Η κηδεία του Τέλειου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά εθρίος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά εθρίος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόνδυο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
12: και τον Μπάμπη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι τις 9 θα τα λέμε και σήμερα. Περιδιαβαίνοντας βεβαίως τα μονοπάτια της ενημέρωσης εντός, στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνο. Από τους 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε, στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertaco.gr. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6-9-30-078-326 το Viber του σταθμού. 6-9-30-078-326 για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πάμε στο ορτολόγιο. Μάρτυρος εύπλου του διακόνου. Ο εύπλος με τον εύπλο. Ο εορτάζων της ημέρας. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Τι είναι το Steel Pan? Ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρινιντάν και τον Μπακό. Η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όργανο του Διεθνούς Οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Τρινιντάν και τον Μπάκο, για να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Steel Pan είναι γνωστό και ως Steel Drum ή απλά Pan. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται Panists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από Panists συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Οι ρίζες του σύγχρονου αυτού οργάνου, αν μπορεί να το πει κανείς, του Steel Pan μπορούν να εντοπιστούν στα δυτικοαφρικανικά talking drums που προέκυψαν τον 18ο αιώνα. Αυτά τα τύμπανα σε σχήμα κλεψίδρας χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από την Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Trinidad. Παρόλο που οι κύριοι τους προσπάθησαν να τους ξεριζώσουν τη μητρική γλώσσα και τις παραδόσεις τους, οι Αφρικανοί έκαναν ότι περνούσαν από το χέρι τους για να διατηρήσουν τα έθιμά τους συμπεριλαμβανομένων και των τυμπάνων τους. Οι Ευρωπαίοι άπικοι έφεραν επίσης στην Καραϊβική την παράδοση του καρναβαλιού. Μετά την κατάργηση της δουλείας, οι Αφρικανοί άρχισαν να οργανώνουν τους δικούς τους καρναβαλικούς εορτασμούς που ενσωμάτωναν την αφρικανική μουσική με κρουστά. Μετά τις ταραχές περίοδου 1881-1884, η Βρετανική Απικιακή Κυβέρνηση του Τρινίνταντ απαγόρευσε το δημόσιο παίξιμο τυμπάνων κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού. Έτσι εφευρέθηκαν νέα μουσικά όργανα για να παρακαμφθεί η απαγόρευση, όπως το ταμπού μπαμπού, ένα κορδιστό ραβδί από ξύλο μπαμπού, και το Steel Pan. Σήμερα τα Steel Pans και οι Steel Bands αποτελούν απόσπαστο στοιχείο του καρναβαλιού στο Τρινίνταντ. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μια άλλη επέτειο. Θα πάμε λίγο στο 1996, στην 11 Αυγούστου του 1996, όπου είχαμε μια διεθνή διαμαρτυρία μοτοσυκλετιστών για τη συνεχόμενη κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία, η οποία βάφτηκε με αίμα όταν έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισάκ. Τις πρώτες απογευματινές ώρες της 11ης Αυγούστου του 1996 εντός της πράσινης γραμμής στην περιοχή της Δερίνιας, νότια της Αμοχώστου. Στις 2 Αυγούστου του 1996, περίπου 200 μοτοσυκλετιστές από 12 ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών και οργάνωσαν μοτοπορία από το Βερολίνο, η τελευταία διερημένη πόλη της Ευρώπης, εξαιρουμένη της Λευκοσίας, ως την κατεχόμενη Κερίνια, με αφορμή την 22η επέτειο από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο. Στις 10 Αυγούστου έφτασαν στην Κύπρο, ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους εκεί. Κατόπιν διεθνών και εσωτερικών πιέσεων, η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών ακύρωσε το σκέλος διαμαρτυρίας εντός της Κύπρου και διοργάνωσε την κεντρική της εκδήλωση στο Μακάριο Στάδιο το πρωί της Κυριακής στις 11 Αυγούστου.
Μια ομάδα μοτοσυκλετιστών διαφώνησε με την απόφαση, αποφάσισε να συνεχίσει τη μοτοπορία προς τα κατεχόμενα. Ένας από αυτούς ήταν και ο 24χρονος Στάσος Ισάκ. Από ένα φύλακτο στρατιωτικό φυλάκιο εισήλθαν στην νεκρή ζώνη του ΟΗΕ, τη λεγόμενη πράσινη γραμμή, καθώς η κυπριακή αστυνομία πέτυχε να τους αναχαιτήσει. Την ίδια ώρα, στη λεγόμενη γραμμή Ατήλα είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 1000 Τουρκοκύπριοι, ανάμεσά τους και πολλοί οπαδοί των Κρίζων Λύκων που είχαν καταφθάσει από την Τουρκία. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε και στις 4 το απόγευμα μια ομάδα Τουρκοκυπρίων εισήλθε στην νεκρή ζώνη, κρατώντας ρόπαλα και σιδηρολουστούς, επιτέθηκαν στους Ελληνοκύπριους διαδηλωτές. Με τον Τάσο Ισάκ στην προσπάθεια του να βοηθήσει έναν καταδιωκόμενο φίλο του να εγκλωβίζεται και να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου από πολίτες και αστυνομικούς του ψευδοκράτους. Μάλιστα. Όλα αυτά έτσι, για να μην ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε να δούμε τι. Έχει μια ωραία δορυφορική εικόνα από το ηφαίστειο της Έτνας. Εκεί κοντά στο Παλέρμο. Το ηφαίστειο της Έτνας στη Σικελία εισήλθε εκ νέου σε κατάσταση ηφαιστειακής δραστηριότητας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν στις 7 Αυγούστου την περασμένη Παρασκευή και να κορυφώνονται την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου χθες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel του προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λοιπόν, οπτικοποίησε τις ποσότητες ηφαιστειακού διοξιδίου του θείου σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη πάνω από κάθε σημείο του χάρτη. Λοιπόν, προς την Ελλάδα δεν έρχεται, πηγαίνει προς την Αφρική από ό,τι φαίνεται. Αλλά η δραστηριότητα φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από την δορυφορική εικόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού σήμερα στη Λάρισα. Σήμερα Τρίτη, 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Παραμένουμε έτσι σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε στο καλοκαίρι άλλωστε. 3 μποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι, 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και μετά τις 9 το βράδυ πάλι στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο πάμε για 39 βαθμούς την Τετάρτη. Αρχές εβδομάδας έδινε 40 η πρόβλεψη, έχουμε ένα βαθμό πιο κάτω από τους 40, 39 βαθμούς. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά αύριο Τετάρτη. Την Πέμπτη, 38 βαθμοί, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή, παραμονή 15 Αύγουστου, 34 βαθμοί, καθαρός καιρός, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 αποφόρ. Το Σάββατο, ανήμερο 15 Αύγουστο, πάμε για 33 βαθμούς. Πέφτει η θερμοκρασία. 3 με 4 αποφόρ άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή 34 βαθμοί. Η Τετάρτη θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδος. 39 βαθμούς. Υποφέρεται, έχουμε δει και χειρότερα. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα, πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τρίτη, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Την Τετάρτη, 36 βαθμοί, 3 αποφόρια άνεμοι από τις 6 από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη, 35 βαθμοί, 33 την Παρασκευή και το Σάββατο το 15 Αύγουστο 31 βαθμοί στα Τρίκαλα. Με 3 αποφόρα ρήμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και 32 βαθμοί την Κυριακή. Στη Δυτική Θεσσαλία θα είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα και πιο δροσερή η ατμόσφαιρα. Εδώ στη Λάρισα κρατάμε τα σκύπτρα των υψηλών θερμοκρασιών. Πάμε στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. 36 βαθμοί σήμερα στην Καρδίτσα. Καθαρός καιρός. Αύριο Τετάρτη 37. 35. Όχι, 36 την Πέμπτη, 36 βαθμοί, 4 αποφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ την Πέμπτη. Την Παρασκευή 33 βαθμοί, 4 αποφόρια άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 32 βαθμοί, ανήμερα το 15 Αύγουστο, με ανέμους 3 αποφόρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και 32 βαθμοί την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, η γενικότερη πρόβλεψη πάντως κάνει λόγο για πτώση της θερμοκρασίας στο 15 Αύγουστο και ενίσχυση των βόρειων ανέμων.
Από την Πέμπτη θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας μέχρι και το Σάββατο, το ανήμερο του 15 Αυγούστου. Ενώ θα έχουμε μέχρι και νέα αποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές θα φτάνουν τοπικά και τα νέα αποφόρ. Τα ισχυρά μελτέμια είναι πιθανό να επηρεάσουν και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και να δημιουργήσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Τώρα αυτές τις ημέρες εντός της εβδομάδος μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρετικά και ενισχυμένος βόρειος ανέμος στο Αίγαιο. Αυτά είναι η πρόβλεψη. Εμείς εδώ στη Λάρισα πάντως και γενικότερα στη Θεσσαλία τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε συνηθισμένες βεβαίως για το καλοκαίρι θερμοκρασίες. Τώρα η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και συνεχίζουμε να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί είχαμε και τον σεισμό στην Κολομβία. 7,4 ρίχτερ, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Και έχουμε βεβαίως τι άλλο. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αποζημιώσεις ζητά το Ιράν, αποζημιώσεις ζητά και ο Ντόναλντ Τραμπ για νεκρούς και ζημιές. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν φαίνεται να πρετανεύει λογική. Με ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και για την καθημερινότητά μας και την επάρκεια βεβαίως σε καύσιμα και φυσικό αέριο και όχι μόνο λιπάσματα και όλα αυτά τα ωραία. Θα τα πούμε ευθύς αμέσως μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του ορμού, αποζημίωση για νεκρούς και ζημιά ζητά ο Τραμπ. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα του Earth News, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων βεβαίως περιλαμβάνεται και η καταβολή αποζημιώσεων, όπως λέγαμε χθες, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος, όπως είπαμε, τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ταλαντευτεί μεταξύ απειλών για κλιμάκωση και δηλώσεων ότι για ειρηνευτική συμφωνία. Θα ζητήσουμε χρήματα για τις ζημιές που έχουν προκαλέσει σε διάστημα 50 ετών, δήλωσε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καλύπτουν θανάτους τόσο διαδηλωτών όσο και Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή. Λοιπόν, οι δηλώσεις αυτές εξυπακούνται ότι είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να κλείνει χθες περίπου 5% υψηλότερα. Περιορίστηκαν οι προσδοκίες για συμφωνία που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολα σε όλα τα επίπεδα και για την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν πολλά, έτσι, στην ειδησιογραφία και θέματα που τίθενται και σε σχέση με τις αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικότερα, λόγω της γενικότερης αστάθειας που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, τα οποία με τον ένα τον άλλον τρόπο θα τα δούμε μπροστά μας. Τώρα είμαστε στο καλοκαίρι. Είναι τα μπάνια του λαού, όπως λέγαμε από παλιά. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση από το Σεπτέμβριο και μετά, από ό,τι φαίνεται, θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς θα είναι οδυνηρή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις Μέσης Ανατολής. Στην Κολομβία, όπως είπαμε, έχουμε τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση έγινε η σεισμική αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεργεία και εθελοντές αναζητούν επιζώντας τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Μας να αλλάξουμε έτσι σκηνικό. Λέγαμε βεβαίως και χθες για τις απάτες. Μια γυναίκα προσποιούμενη την αστυνομικό, αυτά που μας έλεγε την Παρασκευή εδώ στο στούντιο ο εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Παπαδημητρίου, για τις απάτες, ότι προσποιούνται και αστυνομικούς εκτός από λογιστές, από υπαλλήλους του ΔΔΕ. Λοιπόν, η γυναίκα προσποιήθηκε την αστυνομικό από τηλεφώνου που είχε με την ηλικιωμένη, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι της χρήματα και χρυσαφικά τα οποία παρέλαβαν 47χρονος συνεργός της. Μετά από έρευνα της αστυνομίας, στο σπίτι του 47χρονου στην Αθήνα εντοπίστηκε μέρος των κλοπημένων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Είχε εμπλακεί και σε άλλη περίπτωση απάτη στα Τρίκαλα στις 11 Ιουνίου, αποσπώντας ποσό 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Αλλοδαπός ο 47χρονος. Λοιπόν, τι είπε η απατεώνησα που προσποιήθηκε την αστυνομικό, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αλήθινα, την έπεισε να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της, μέσα σε σακούλα 6 λίρες, 45 ευρώ και διάφορα χρυσά κοσμήματα. Ο 47χρονος τα παρέλαβε, ο οποίος εμπλέκεται, όπως είπαμε, στα Τρίκαλα σε υπόθεση στις 11 Ιουνίου. Τον περασμένο Ιούνιο, σε βάρος πάλι μιας ηλικιωμένης γυναίκας, την οποία παρέλαβε κοσμήματα και χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, αφού είχε προηγηθεί τηλεφώνημα γνώστο, ο οποίος προσποιούνταν πάλι τον αστυνομικό με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης σε βάρος απατεώνων. Λοιπόν, είναι δυνατόν να σε παίρνει κάποιος να παριστάνει τον αστυνομικό, να σου λέει, και, να σου λέει διάφορα πράγματα και να καταλήγει κατέβασε χρυσαφικά και χρήματα κάτω και άστα στην πιλωτή ή έξω από το σπίτι σου? Είναι σοβαρά πράγματα. Ας σκεφτόμαστε και λίγο έτσι. Ας βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Ή έχεις διαρροή στο σπίτι και όταν έχεις διαρροή δεν πέφτει το ρελέ διαφυγής? Και για να σταματήσει τη διαρροή πρέπει να βγάλεις τα χρήματα και να τα δώσεις και τα κοσμήματά σου. Τέλος πάντων, τι να πω. Απορώ και εξίσταμαι.

Ένα μεγάλο θέμα που το θίγει, το φέρνει στην επικαιρότητα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Ευαγγελία Ελιακούλη, η οποία ζητά ευρεία σύσκεψη στην Θεσσαλία για τα data centers, τα κέντρα δεδομένων. Μεγάλο θέμα. Το συζητήσαμε έτσι λίγο, το θίξαμε με τον Κώστα τον Κούμα, ο οποίος είναι και σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων. Είναι γνωστό ότι τα data centers είναι και ενεργοβόρα αλλά και υδροβόρα. Θέλουν και πολλή ενέργεια και πολύ νερό βεβαίως για να ψύχονται. Πώς μπορούν όλα αυτά να χωρέσουν σε μια Θεσσαλία η οποία δοκιμάζεται από έλλειψη νερού, τώρα είναι ένα ζήτημα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στην Αμερική υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για τη λειτουργία των κέντρων αποθήκευσης δεδομένων, των data centers. Λοιπόν, η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ και τομέαρχης δικαιοσύνης, η κυρία Λιακούλη, απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, ζητώντας την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύγκληση ευρείας περιφερειακής σύσκεψης. Καλούνται να πάρουν μέρος βεβαίως οι δήμαρχοι των εμπλεκόμενων περιοχών, οι βουλευτές Θεσσαλίας, εκπρόσωποι της διοίκησης του ΑΔΜΕ, καθώς και επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς της περιοχής, ΤΕΕΠ, μελητήρια, φορείς διαχείρισης υδάτων, συνεταιρισμοί και άλλα. Με αφορμή βεβαίως τον σχεδιασμό του ΑΔΜΕ και την επιλογή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως κομβικού υποδοχεία για την εγκατάσταση Mega Giga Data Centers, ισχύως έως 650 MW. Η κυρία Λιακούλη έστειλε επιστολές και προς την πολιτική ηγεσία των τριών εμπλεκόμενων υπουργείων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ζητά επίσημη ενημέρωση των υπουργείων για τους σχεδιασμούς και τη διαθεσιμότητα εντός του επόμενου διαστήματος, προκειμένου να παραστούν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας στην ευρεία περιφερειακή σύσκεψη στη Θεσσαλία. Η προοπτική προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων.

Δημοκρατίας στη Θεσσαλία, η οποία κρίθηκε από τον ΑΔΜΙΑ προνομιακή περιφέρεια υποδοχεία, συνιστά μια αναπτυξιακή πρόκληση, η οποία όμως δεν μπορεί να προχωρήσει εγκρυπτό, άναρχα ή χωρίς σχεδιασμό. Η διοχέτευση ηλεκτρικού χώρου 650 ΜΒ και η εγκατάσταση υποδομών τέτοια κλίμακα αγγίζουν άμεσα τις υποδομές υπερυψηλής τάσης στα δίκτυα, αλλά κυρίως τους κρίσιμους υδατικούς πόρους και την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο, από τη Λάρισα και τη Μαγνησία μέχρι τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Ζητώ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να αναλάβει το συντονιστικό ρόλο του που θεσμικά το αναλογεί και καλούμε τους αρμόδιους υπουργούς στο ίδιο τραπέζι με τους φορείς και τους εκπροσώπους Θεσσαλίας, αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Λιακούλη. Μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο όπως είπαμε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλες τις πλευρές.

Τα έργα αγροτικής οδοτείας συνεχίζονται στο Δήμο Κιλέλερ. Αγροτικός Δήμος και από τους μεγαλύτερους αγροτικούς Δήμους στην Θεσσαλία, ο Δήμος Κιλέλερ, χρειάζεται πρόσβαση μετά βεβαίως και τις καταστροφές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Λοιπόν, 1770 παραβάσεις από ό,τι βλέπω εδώ έχουν στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίο και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί είναι 311.250 ευρώ. Υπάρχουν προηγμένα φορητά συστήματα ραντάρ και φωτογραφικές καταγραφές που έχουν παραδοθεί στην τροχή αυτοκινητοδρόμων. Στη Μαγνησία είναι σύστημα που μετακινείται από σημείο σε σημείο και καταγράφει αυτόματα οχήματα που κινούνται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Αυτό είναι που κάνει διαφορετικό από τα κλασικά σταθερά ραντάρ. Ο οδηγός δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποιο σημείο θα το συναντήσει. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα φορητά ραντάρ παραδόθηκαν από την εταιρεία αυτοκινητόδρομων Αιγαίου στην τροχή αυτοκινητοδρόμων Παθέ Μαγνησία στο πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης οδικής ασφάλειας. Από τις Ράχες Φθιώτιδας έως το κλειδί Εμαθίας, σε μήκος περίπου 230 χιλιόμετρων, στο οποίο περιλαμβάνονται και τμήματα από τη Θεσσαλική περιφέρεια βεβαίως, αναπτύσσονται τα συστήματα αυτά. Το ραντάρ δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένο, τοποθετείται σε τρίποδα και μπορεί να μεταφέρεται και να εγκατέθεται σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με το σχεδιασμό που έχει η τροχέα. Μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα οχήματα σε έως και 6 λωρίδες κυκλοφορίας, ακόμη και σε αντίθετες κατευθύνσεις. Είναι δυνατόν να οριστούν διαφορετικά όρια ταχύτητας για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, όπως για τα γιοταχή και για τα φορτηγά. Η εμβέλεια μέτρησης που έχει δημοσιοποιηθεί φτάνει από τα 10 έως τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Το σύστημα διαθέτει και δυνατότητα νυχτερινής φωτογράφησης. Δεν βλέπει απλά το συγκεκριμένο ραντάρ, το οποίο όπως είπαμε είναι φορητό, πόσο γρήγορα κινείται ένα αυτοκίνητο, συνδυάζει τη μέτρηση της ταχύτητας με την εικόνα του οχήματος και δημιουργώντας βεβαίως όλες τις συνθήκες για να βεβαιωθεί η παράβαση. Και όπως είπαμε, το συγκεκριμένο σύστημα έχει καταγράψει και βεβαιώσει 1770 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, με 311.000 ευρώ να είναι το κοστούμι με τα πρόστιμα, το συνολικό. Το 30% των οχημάτων περίπου στον αυτοκινητόδρομο κινούνταν πάνω από τα όρια ταχύτητας. Στη Σύραγγη το ποσοστό των υπερβάσεων έφτανε ακόμη και το 70%. Η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί από το σύστημα στο αυτοκινητόδρομο Αιγαίο ανέρχεται στα 252 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αστυνομικοί δεν χρειάζεται να βρίσκονται μέσα στο δόστρωμα για να κάνουν τη μέτρηση. Το ραντάρ τοποθετείται σε ασφαλές σημείο πάνω σε τρίποδα και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να απαιτεί την παρουσία αστυνομικού μέσα στις λωρίδες κυκλοφορίας. Και αυτό μειώνει βεβαίως και τον κίνδυνο για το προσωπικό της τροχέας.

Και το συγκεκριμένο ραντάρ δεν το βλέπει ο οδηγός, βλέπει το ραντάρ τον οδηγό. Οπότε προσέχτε. Μέχρι είπαμε 252 χιλιόμετρα. Αυτά, η ώρα είναι 7 και 46 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Airlines.papaki.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Θεαματική υποχώρηση των ανασφάλιστων για ταχύ. Γράφει στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα Ελευθερία. Ειδοποιητήρια, ΚΤΕΟ και ΑΔΕ καθαρίζουν το στόλο αυτοκίνητο. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογεί τις ενστάσεις. Παραμένουν όμως 200.000 οχήματα χωρίς κάλυψη. Από περίπου 500.000 ανασφάλιστα οχήματα πέρσι, φτάσαμε στις 200.000, πάνω από το 50%. Στα ειδοποιητήρια, τους ελέγχους και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Η ΑΔΕ ενισχύει την διαδικασία με τεχνητή νοημοσύνη για ταχύτερη αξιολόγηση των ενστάσεων. Τα λέγαμε χθες. Ασφαλιστές τονίζουν ότι ο στόχος δεν είναι τα πρόστιμα, αλλά η συμμόρφωση και η προστασία όλων των οδηγών. Αίμα που στέγνωσε. Ο ιός του Δυτικού Νείλου χτυπάτησε αιμοδοσίες. Οι τράπεζες αίματος αδειάζουν επικίνδυνα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει επίγουσα έκκληση σε πολίτες από μη επηρεαζόμενες περιοχές να δώσουν αίμα άμεσα, τονίζοντας ότι κάθε αιμοδοσία είναι κρίσιμη για τη ζωή ασθενών. Σταματήστε τα πανηγύρια, η αγροτιά ξαναβουλιάζει. Νέα σφοδρή επίθεση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τον Παλαρισαϊκό Σύλλογο. Ο Παλαρισαϊκός Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος επανέρχεται με οξύ τόνο, καταγγέλλοντας ότι η εικόνα κανονικότητας που παρουσιάζουν οι κυβερνητικοί βουλευτές της Λάρισας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην αυγουστιάτικη ερημιά της πόλης, οι δρόμοι αδειάζουν και η πόλη ανασένει μόνη. Δεν είναι και τόσο άδεια η Λάρισα, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Τουλάχιστον εγώ που περπατάω και είμαι αυτές τις μέρες, εδώ έχει κόσμο. Δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Άλλες χρονιές έβγαινε Σαββάτο που έκλεινε και η αγορά προαιρετικά και δεν υπήρχε ψυχή κυριολεκτικά. Καλοκαιρινή νοσταλγία πλημμυρίζει τα χωριά. Μεγαλόβρισο και Ανατολή, τόπιο που Αύγουστος ξυπνά μνήμες. Πόλη γεμάτη καθημερινές παγίδες. Μικρές φθορές, μεγάλα εμπόδια από λακκούβες και σπασμένα πλακάκια. Άρπαξαν κοσμήματα και λίρες από ηλικιωμένες. Συλλήφθη 47χρονος Αλαδοπός. Αγροτική δρόμη σε πλήρη εξέλιξη. Το μεγάλο έργο του Κιλελέρα αλλάζει τις μετακινήσεις και δίνει όθηση στην παραγωγή. Ανταμώματα γεμίζουν κοινότητες με χαμόγελα. Μουσική, χορός και συμμετοχή σε κάθε χωριό του Δήμου Τεμπών. Νέα σεζόν για τους κυνηγούς. Ξεκίνησε η έκδοση αδειών θύρας, δικαιολογητικά κόστος και ωράρια στα Φάρσαλα. Τεχνολόγοι γεωπόνησαν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, πρωτοβουλία για τα data center της Θεσσαλίας, η κυρία Λιακούλη. Διπλός εορτασμός στα Φάρσαλα για τον 15 Αύγουστο, εβδομάδα αρχαίου δράματος στη Λάρισα, μια ξεχωριστή γιορτή στο Δημοτικό Σχολείο της Ανατολής, η νέα γενιά του θεάτρου συναντάται στη Θεσσαλία και απρόσμενα ατυχήματα στα γκαράζ των πλοίων. Χρειάζεται προσοχή και τα χτυπήματα από το χώρο του αθλητισμού. Αποκαλυπτήρια της ΑΕΛ σήμερα με τον ΑΟ Τρίκαλα σε 6 το απόγευμα σε έναν πονηρό αγώνα κυπέλου. Είναι η επίσημη πρώτη της Βασίλισσας του Κάμπου, Τσάιλ. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν βλέπω να υπάρχει εφημερίδα Κόσμος. Πάμε κατευθείαν στον νομό της Μαγνησίας, να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, έπεσε ξύλο στα επίγοντα. Αυτεπάγγελτη έρευνα για σοβαρό επεισόδιο στο Χιλοπούλιο. Η καταγγελία συνοδού ασθενή που άναψε φωτιές και αντικρουόμενες εκδοχές. Άδωνης και διοικητής έβγαλαν απαλλακτικό πόρισμα ενώ ξεκίνησε δε καταθέσει από όλους τους εμπλεκόμενους λαμβάνει η αστυνομία. Μπουνιές σε γυμναστήριο την ώρα της προπόνησης. Θερμό επεισόδιο μεταξύ νεαρών, μάλιστα. Εξφενδονίστηκε από τον αέρα τουρμπίνας αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Σκιάθρου. Δύσκολες ώρες για Ιταλίδα τουρίστρια. Τι να πει κανείς. Είναι οι selfie που βγάζουν όταν απογειώνονται ή όταν προσγειώνονται τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Σκιάθρου με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τραυματισμοί. Απείλησε τη σύντροφό του. Την έβγαλε σηκωτή έξω από το σπίτι της και δεν την άφηνε να μπει μέσα. Το δικαστήριο τον έστειλε απευθείας φυλακή. Καταπέλτης, εισαγγελέας της έδρας. Ανοίγει έρευνα για 17χρονο που καταγγέλθηκε για βιασμό 15χρονου και δεύτερη καταγγελία εξετάζουν οι αρχές της Σκιάθρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ταχυδρόμου, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη με τουλάχιστον καταγγελία ανήλικου αγοριού, μάλιστα. Παρουσίαση με εκπλήξεις, την πάει Βόλος.
νέες εμφανίσεις, μεταγραφές, αλλά και νέος μεγάλος χορηγός. Στίβος φινάλε με 10η θέση στον κόσμο για την αθλήτρια της Νίκης Βόλου, Ολυμπία Τζούβελη, στο Όρεγκον, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Τεντόγλου και Φραντσισκάκης. Φιλικά παιχνίδια, Νίκη Βόλου 2-0 τον Σαρακινό, πρεμιέρα εκτός έδρας, επικράτησε για τον Ολυμπιακό Βόλου. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε να δούμε και την Θεσσαλία. Αγορές με μέτρο από τους πολίτες στο τοπικό εμπόριο. Εν μέσω θερινών εκπτώσεων και παρά τις ελκυστικές τιμές, η κατανάλωση είναι συγκρατημένη καθώς επηρεάζεται από τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις. Τι αναφέρουν οι έμποροι για την τρέχουσα περίοδο. Τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν χρειάζεται να το πούμε για όλους. Φαίνεται βεβαίως και, και το καλοκαίρι, όπου μόνο ένας στους δύο θα καταφέρει να πάει κάποιες μέρες διακοπές. Το 50% οι υπόλοιποι πηγαίνουν έρχονται όταν και όποτε μπορούν. Παρέμβαση Άδωνη Γεωργιάδη, επεισόδια στα επίγοντα του νοσοκομείου Βόλου. 2,3 εκατομμύρια ευρώ για τη φοιτητική στέγη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έγκριση χρηματοδότηση, αλλαγές της συντάξης κυρίας, νέα νομοθετική ρύθμιση, καταγγελία σοκ από 15χρονο για κακοποίηση και εκβιασμό από 17χρονο. Η Τζούβελη 11η του Παγκόσμιου Στίβου, Κοπηλασία αργυρό μετάλλιο, αθλητές του Νόβα στο Παγκόσμιο, στην ΠΑΕ Βόλος νέος χορηγός εμφανίσει και αποκτήματα. Λοιπόν, αυτά από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε άλλες τοπικές εφημερίδες. Πάμε στα Τρίκαλα από τον Βόλο. Η μεγάλη ζέστη προκαλεί θερμική καταπώνηση, γράφει ο πρωινός λόγος στο πρώτο του θέμα. Το τελευταίο διάστημα αναγκαίο περισσότερο πράσινο, πιο άνετες ημέρες στα Τρίκαλα μετά το ζεστό Σαββατοκύριακο. Υποχωρεί ο υδραρίδιος, παραμένει όμως το καλοκαίρι στους 31 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε επόμενες ημέρες. Πρώτα η ασφάλεια στα παιχνίδια. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σοφία Λεστά ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Τρικαίων θα κινηθεί με βασικό γνώμονα την ασφάλεια, ακόμη και αν αυτό σημαίνει λιγότερα έσοδα. Κατάμεστο το γαρδί και τον Αύγουστο, ντόπιοι επισκέπτες και παραθεριστές κατέκλυσαν από τον Ιερό Ναό και μίσο του τόκου σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική Κυριακή. Ήταν χωροστάτης ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Παρέλαβε 3 νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό ο Δήμος Μετεώρων μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Μαϊμού αστυνομικός ξεγελός ηλικιωμένος. Από τα Τρίκαλα στη Λάρισα η δράση του. Ο 47χρονος που πήρε τα χρήματα και τα κοσμήματα την ηλικιωμένη εδώ και μπλέκονταν βεβαίως και στο περιστατικό τον Ιούνιο στα Τρίκαλα. Αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Και να πάμε και στην εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Δήμος Μετεώρων ενισχύεται η πολιτική προστασία, παρέλαβε 3 νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό από την περιφέρεια. Έλεγχη για καθάριστα οικόπεδα. Ελάτη, πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για το βραβείο Best Tourism Village, μάλιστα. Οδηγίες μετά την εμφάνιση αρκούδα στα ορεινά. Δεν είναι η πρώτη φορά και άλλα καλοκαίρια έχουμε μιλήσει έτσι εδώ μέσα από τις κοινότητες της Ερτλάσσης για αρκούδες και στα ορεινά των Τρικάλων, αλλά και εδώ στην Ελασσόνα. Συνεχίζει τις επισκέψεις σε χωριά ο Δήμαρχος Πύλης και 167 έλεγχοι για κράνος στα Τρίκαλα. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιωθούμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

στο πάρτι αυτό με παλιούς σου εραστές που μοιάζουν μολοσκότεινα τοπία. Θα βρούμε τις ψυχή στη θεραπεία και θα ντυθούμε όλοι πειρατές. Στο πάρτι αυτό μοναχή σου θα έρθεις. Θα σε εξετάσουν μόνο ιστορία. Απόψε στη ζωή σου είναι ευκαιρία να πέσεις από τον έκτο μέσο.

πάρτι αυτό. Μοναχή σου θα έρθεις στο πάρτι αυτό. Με παλιούς εραστές. Στο πάρτι αυτό, με παλιούς εραστές, θα μου ραγούν κρυφά οι συναντήσεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Σε γέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: Λοιπόν, πάμε στα παράλια να δροσιστούμε, να δούμε τι γίνεται εκεί, πώς είναι η κίνηση. Λογικό και επόμενο είναι βεβαίως. Είμαστε στην κορύφωση ουσιαστικά της τουριστικής σεζόν. Να υπάρχει κόσμος. Το θέμα είναι τι γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο κύριος Βασίλης Ευθυμίου, πρόεδρος του Συλλόγου των Επαγγελματιών από τα Παράλια, βρίσκεται στην αλλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει λίγο έτσι το κλίμα, πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση?
1: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο τη στιγμή. Επιτοπλίσουν ξένους.
0: Ξένια.
1: Πολωνούς και Σέρβους. Είναι κάτι που κάνει μισή-μισή. Κάπως οι Σέρβους έχουν κατακλείσει το κόκκινο νερό. Mm-hmm.
0: Καλά, οι Πολωνοί σταθερά το κόκκινο νερό το λατρεύουν, έτσι δεν είναι? Είναι το αγαπημένο σημείο για το καλοκαίρι για αυτούς, η αγαπημένη περιοχή.
1: Είναι σημείο αναφοράς. Έχει γίνει δυνατό πράγμα.
0: Ναι, όντως.
1: Στην Πολωνία το κόκκινο νερό, χρόνια τώρα. Και τώρα, τελευταία χρόνια, 7 χρόνια, το έχουν μάθει και οι Σέρβοι. Εκτός από γκρουπ οργανωμένα, έρχονται και μεμονωμένα μόνοι τους. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ. Γενικά από Μάιο μέχρι τώρα, γενικά πιο πολύ το κόκκινο νερό ποντάρει στους ξένους.
0: Ναι. Το κόκκινο νερό, όντως ποντάρει στους ξένους. Τώρα γύρω-γύρω τι γίνεται, οι Έλληνες πού βρίσκονται, έχουν έρθει?
1: Τώρα έχουν έρθει και οι Έλληνες, πάντα το ξέρουμε αυτό, πάντα από τέλος Ιουλίου και Αύγουστο μέχρι και τελευταία χρόνια. Έχει πιο πολύ κόσμο και μετά το 15 Αύγουστο.
0: Και μετά το 15 Αύγουστο.
1: Επόμενες 10 μέρες, πιο πολύ παίρνει τότε τις άντες, κρατάει μέχρι τέλος Αυγούστου, αν κάνει καλό καιρό. Mm-hmm.
0: Καλά,
1: τώρα έχουμε αρκετό.
0: Καλό καιρό θα κάνει. Η σεζόν έτσι συνολικά έχει περιοριστεί σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ευθύμη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορώ να πω φέτος είναι λίγο μυστήριο το καλοκαίρι.
0: Περίεργο το καλοκαίρι φέτος.
1: Ναι, τόσο δυνατό. Μόνο Σαββατοκύριακα έρχονταν η για μπάνιο, δεν είχε τόσο κίνηση καλή. Αναλαμπές είχε.
0: Αναλαμπές, μάλιστα.
1: Ιούνιο, Ιούλιο. Τώρα φαίνεται για δυνατό καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου.
0: Ναι, ουσιαστικά ο Αύγουστος είναι ο πιο έτσι μήνας με την κίνηση, όπου κορυφώνεται η τουριστική κίνηση. Είναι και το κόστος με τα καύσιμα, με τις μετακινήσεις, όλα παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι? Και γενικότερα η ακρίβεια που υπάρχει εδώ. Και μιλάω ιδιαίτερα, κύριε Ευθυμίου, για τους Έλληνες, οι οποίοι παραδοσιακά βεβαίως και προτιμάνε τα παράλια από όλη τη Θεσσαλία, όχι μόνο εδώ της Λάρισας, από όλη τη Θεσσαλία και στη Μαγνησία και εδώ στη Λάρισα, και τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, όταν έχει 2 ευρώ και 2,20
0: η βενζίνη, ναι.
1: Δεν
0: και το πετρέλαιο, ναι, βέβαια.
1: Συνέχεια
0: ακριβώς. Σε αυτό έχετε δίκιο. Οπότε, λογικά, όπως είπατε και εσείς, ήταν λίγο περίεργο αυτό το καλοκαίρι. Με εξαίρεση βέβαια τον Αύγουστο, που λογικά παραδοσιακά βουλιάζει η περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν έχει. Είναι sold out.
0: Όλα
1: παρακαλά και δωμάτια. Έτσι μακάρι να γινόταν επί 3 μήνες έτσι.
0: Να ήταν όλο το καλοκαίρι έτσι ακριβώς, να ήταν γεμάτη η σεζόν. Από τιμές πώς πάει, πού βρισκόμαστε, κύριε Ευθυμίου, πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι λυγικές τιμές εδώ, σε εμάς, με την Βραδιάδα, εκτός τα δωμάτια που είναι κλεισμένα με γκρουπ με σεζόν. Με την Βραδιάδα είναι ανάλογο το δωμάτιο, είναι και η τιμή του. Και να μπορείς να βρεις και με 25 ευρώ και 30 και 40 και 50, είναι ανάλογο το δωμάτιο πάντα.
0: Ανάλογο, ναι, ανάλογο το κατάλημα, ναι. Φτάνουν τα καταλήματα τουλάχιστον για την περίοδο που είναι η αιχμή, ή χρειάζονται και άλλα επέκταση? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Εντάξει, όταν πέφτει πολλοί κόσμος, γεμίζουν όλα.
0: Γεμίζουν όλα.
1: Και θέλουν και άλλα. Εντάξει, τώρα θα δείξουμε στο πέτος, θα δούμε γιατί είπε, πως ακούσετε και ο καιρός, ότι 15 άποστα υπορχίας και τέτοια,
0: ναι.
1: Θα δούμε.
0: Εντάξει, ναι, έχει λίγο, ναι, όντως υπάρχει ένα μούδιασμα, αλλά σε κάθε περίπτωση το ταμείο πότε θα το κάνετε για να δείτε πώς πήγαν τα πράγματα σε σχέση με την περσινή σεζόν, κύριε Ευθυμίου? Τέλος Αυγούστου ουσιαστικά θα ξέρετε πώς θα πω, κλείνει πλάστιγκα, αν είναι θετικό το ισοζύγιο ή αν είναι αρνητικό.
1: Ναι. Τέλος Αυγούστου. Αλλά τέλος Αυγούστου, αλλά πάλι εδώ εμείς σε σχέση με τα παράλληλα εδώ των Μουλάρσες,
0: ναι, ναι.
1: Και Βελίκα, Αγιώκοπος, ναι, ναι. Εκεί Βελίκα και Αγιώκοπος μετά τις 20 Αυγούστου Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα.
0: Ναι, αδειάζει. Ναι, λογικό είναι. Ναι.
1: Αδειάζει. Εμείς εδώ έχουμε ένα καλό, ένα υπέρ. Καταφέρουμε τόσα χρόνια να μεγαλώσουμε τη σεζόν. Την κάνουμε, να ξεκινάμε από Πρωτομαγιά.
0: Από Πρωτομαγιά, μάλιστα. Έρχονται τα πρώτα γκρουπ, η πρώτη Πολωνία, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Στέρι ξεκινάνε και στις 20 Μαΐου μετά. Έχουμε κάποια κίνηση. Μέχρι 15 Οκτωβρίου. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, όντως. Όντως. Και φυσικά είναι ξένοι τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ξένοι.
1: Όσοι
0: πλήστον, οι ξένοι. Οι ξένοι οι οποίοι ναι, έρχονται και την Άνοιξη, έρχονται βεβαίως και το φθινόπωρο. Γιατί οι Έλληνες πλέον περιορίζονται μόνο προς τον Αύγουστο, εκεί τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, μέχρι 15 Αύγουστο, 20 Αυγούστου, βαριά. Αυτή είναι η σεζόν για τους Έλληνες όσοι επιτοπλίστων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός από την Κυριακή.
0: Και τα Σαββατοκύριακα, βεβαίως, αποδράσει έτσι η αυθημερώνια ή διήμερα. Μάλιστα. Κάπως έτσι.
1: Το νερό, όποια μέρα και να έρθει το Σεπτέμβριο, παράδειγμα,
0: ναι.
1: Βράδυ, κάτω στον παραλία, θα το δεις όλη την παραλία είναι γεμάτη τα μαγαζιά, όλα από ξένους.
0: Ναι.
1: Και λέω, γίνεται και όμως όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό ότι καταφέρατε τουλάχιστον έτσι να επιμηκύνετε την τουριστική σεζόν. Μέχρι στιγμής πώς είναι τα πράγματα, κινούνται στα ίδια επίπεδα ή είστε πιο κάτω από σε σχέση με πέρυσι, με την περσινή σεζόν?
1: Με τους ξένους, όχι, τα ίδια είναι.
0: Είστε σταθερά.
1: Τα ίδια είναι, γιατί και εγώ έχω τροσικογραφείο και...
0: Ναι, και ξέρετε, έχετε άποψη, ναι. Είναι και οι Έλληνες είναι που πονάνε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άρα γυναίκα, εντάξει. Οι Έλληνες τώρα, εντάξει, τον άποψη δεν μπορούσαν, έτσι είναι, έχουν... Βλέπουμε από πολλά μέρη.
0: Ναι.
1: Όταν μπορούσαν στην Ιταλία, από τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και...
0: Έρχεται ο κόσμος, ναι, και από άλλες περιοχές. Ναι, Θεσσαλία, εντάξει, σταθερά τα ξέρουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ομιλία που είχαμε, κύριε Θεμού. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο για τη σεζόν. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.
1: Σας προσκαλούμε για την κουρά και την παραλία.
0: Ναι, και η παραλία, αλλά και οι πηγές, το κόκκινο νερό, αυτές οι πηγές, το νερό, έχει, ναι, πολλαπλά, έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Το έχει πιστοποιήσει και ο Περιφερειάρχης που ασχολήθηκε με το κόκκινο νερό. Κάνει καλό στην υγεία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και για πολλές παθήσεις, δεν είναι?
1: Έχει πάρα πολλά. Εδώ, όποιος το ξέρει, είναι για πολλές παθήσεις. Είναι για... Για φλεβίτιδα, για τα πόδια,
0: ναι.
1: Για τις γυναίκες, για και τα ρίτιδα, αν μας το ακούνε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλό, είναι τσεκαρισμένο. Οι γυναίκες που είχαν...
0: Τσεκαρισμένο και beauty spa το κόκκινο νερό, μπράβο.
1: Ναι, από γυναίκες που είχαν και τα ρίτιδα και πήγαινε ένα μήνα για 15 λεπτά μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Για τα πόδια τους έχουν φύγει...
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έρχεσαι στο κόκκινο νερό και φεύγεις μοντέλο σε ένα μήνα. Μάλιστα.
1: Είναι όντως ευχαριστημένο αυτό που.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω. Είναι πολλές οι ωφέλειες και τουλάχιστον όπως τα είχε περιγράψει ο κ. Κουρέτας με τον Δήμαρχο Αγιάς, τον κ. Κουντάρα, όταν είχαν δώσει πέρσι το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μια συνέντευξη τύπου. Και προσπαθούν και γίνονται προσπάθειες έτσι να κάποιο να το εμφιαλώσει, να το προωθήσει ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έρχονται εκτός από θάλασσα βεβαίως και παραλία, έχουν και το ιαματικό νερό εκεί των πηγών στο κόκκινο νερό. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μάλιστα.
1: Ναι, κάθε μέρα είναι γεμάτο από ξένους και από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει και πολύ μέσα να.
0: Όχι, νερό... φυσικά, εντάξει. Δεν χρειάζεται κατάχρηση. Τα πάντα θέλουν ένα μέτρο.
1: Έχει 5 βαθμούς το καλοκαίρι το νερό. Τουλάχιστον 15 λεπτά μέσα, όχι άλλοι κάθονται μισή ώρα. Πώς δεν κάνει κάτι παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Κάτω, 50 βαθμούς είπατε έχει το καλοκαίρι.
1: 5 βαθμούς. 5 βαθμούς,
0: μάλιστα.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Κρύο, ναι.
0: Ναι, είναι κρύο.
1: Τώρα στις 5 Αυγούστου που έχουμε το πανηγύρι εδώ,
0: ναι.
1: Κάνουμε κάθε χρόνο. Τον ονομάζουμε Κόκκινη Βραδιά. Βαζίνει συνεργασία με τον Δήμο και μας φέρει μια ορχήστρα και κάνουμε και. Μοχίτο με κόκκινο νερό.
0: Μοχίτο με το κόκκινο νερό, μάλιστα. Τι γεύση έχει?
1: Έχουμε κάνει πριν 5 χρόνια, ναι. Αυτό δοκιμάσαμε. Έχουμε φέρει
0: ναι,
1: κάτι μισογράφους, κάτι πρωινάδικα, live.
0: Ναι.
1: Απευθείας μετάδοση. Και πέτυχε.
0: Πέτυχε.
1: Και το κάνουμε συνέχεια, μοχίτο με κόκκινο νερό.
0: Μοχίτο με κόκκινο νερό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μια πρόκληση να δοκιμάσεις και κάτι διαφορετικό έτσι από κοκτέιλ. Για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Λαμπρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Θήμου. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας εκεί.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται Καρδιτσιώτης μετά από δάγκωμα που δέχτηκε από οχιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυιατρείο του νησιού. Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροδιακομιδή της. Χειροπέδεσε 47χρονο που εξαπάτησε τηλεφωνικά οι δύο ηλικιωμένες σε Λάρισα και Τρίκαλα, πείθοντα άστες να παραδώσουν σε σακούλα χρήματα, λίρες και κοσμήματα. Μέρος της Λίας βρέθηκε στο σπίτι του δράστη στην Αθήνα. Δραματικές οι ελλείψεις σε αίμα στα νοσοκομεία κυρίως της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια αυτές τις ημέρες λόγω αναγκαστικής καραντίνας των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και του Θέρους. Έκλειση του ιατρικού συλλόγου Λάρισα στους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Μια νέα ζωή ξεκίνησε για ένα κοριτσάκι στο Βόλο που παρέμεινε 8 μήνες στο νοσοκομείο καθώς γεννήθηκε πρόωρα από μητέρα με εξάρτηση από ουσίες και δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ασφαλή οικογενειακή φροντίδα. Πριν λίγες εβδομάδες, το υγιές πλέον παιδί πέρασε στην αγκαλιά ανάδοχης οικογένειας του Βόλου, αφήνοντας πίσω τη μακρά νοσηλεία. Αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ των παιδικών και ευρυφωνηπιακών σταθμών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από την 3η 11 έως και την 5η 13 Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού και στις Ποράδες. Τρία νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Μετεώρων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις ύψους 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αναχωμάτων του Θαρσαλίτη στην περιφερειακή ενότητα Κάρδιτσας. Σε ισχύ τίθεται από τις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγητική περίοδο στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου με τη σχετική δασική ρυθμιστική κανονιστική διάταξη θύρας να καθορίζει αναλυτικά τα θηρεύσιμα είδη, ημερομηνίες και ημέρες κυνηγιού, όρια κάρπωσης αλλά και μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικούς περιορισμούς για τη μαγνησία. Η περίοδος ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2027. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας Καναλίων σε πλατεία 15 Αυγούστου 1943. Στις 23 Αυγούστου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδέχεται και να φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους από τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Θα γίνουν θεατρικές παραστάσεις, master classes και διαλέξεις από νέους καλλιτέχνες και καταξιωμένους καθηγητές. Ο Δήμος Καρδίτσας και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού εκφράζουν θερμές ευχές για την μέγιστη επιτυχία στην Αντιγόνη Τρισμπιώτη, τον Δημήτρη Τσιάμι, τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, την Παναγιώτα Τσινοπούλου και τον Σωτήρη Γκαραγκάνη για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Στον έρωτα και στον χρόνο αφιερωμένο το τραγούδι από τη Μάνια Βλαχογιάννη, την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερα για την νέα της δουλειά. Καλή σου μέρα, Μάνια.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Χαίρομαι και πάλι που είμαι κοντά σας.
0: Αλίμονο, έχεις ούτως ή άλλως 29 δισκογραφικές δουλειές. Έχεις δώσει ούκο λίγα πράγματα, έτσι δεν είναι? Έχεις πορεία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε, η αγάπη για τη μουσική, για τη δημιουργία και η ανάγκη να δώσουμε στον κόσμο έτσι ένα στίγμα. Να το πω έτσι διαφορετικό. Να το πω έτσι...
0: Κάτι εντελώς διαφορετικό που...
1: Ακριβώς.
0: Που αποτελεί και γέφυρα έτσι με ωραίες μουσικές από το παρελθόν.
1: Λιγάκι ναι, και παρόλα αυτά όμως ακριβώς μέσα και στο παρόν, γιατί κάποια πράγματα είναι διαχρονικά. Ο έρωτας και ο χρόνος, ας πούμε, είναι κάτι που είναι διαχρονικό και πάντα θα σημαδεύει τη ζωή όλων. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην τα θεωρήσεις σημαντικά σε μια ζωή.
0: Αρκεί να αντέχει και να οριμάζει στον χρόνο.
1: Ακριβώς. Και ο χρόνος έτσι κι αλλιώς για όλους περνάει, οπότε κατά τη δική μου άποψη και νομίζω και της Εμιλιάνας Καφαντάρη που έχει γράψει και το στίχο για το τραγούδι, είναι ότι είναι απόλυτη, αλλά το ένα, ο χρόνος είναι για μένα ο μόνος, το μόνο που μπορεί στη ζωή το χρόνο να τον σταματήσει είναι ο έρωτας. Ο έρωτας όχι μόνο για ένα άτομο, αλλά και για τη ζωή την ίδια, για την τέχνη, για κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ, για κάτι στο οποίο δίνουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που μπορεί το χρόνο να τον σχετικοποιήσει, να τον σταματήσει, να τον κάνει πιο αργό, να τον κάνει πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν έγραψε εκείνη ανάμεσα στα ποίηματά της που μου έδωσε κάποια στιγμή να διαβάσω, ήταν και ο έρωτας και ο χρόνος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο στίχος. Και είπαμε με την πηγή τη Λυκούδη να του δώσουμε
0: τη μοναδική πηγή, ναι βέβαια.
1: Τη μοναδική
0: πραγματική πηγή, ναι. Όντως έμπνευσε τη πηγή.
1: Πηγή μουσικής και...
0: Ναι.
1: Και εκείνη εμπνεύστηκε πολύ εύκολα και γρήγορα και αβίαστα από το στίχο αυτό. Και μετά ήρθε όλη αυτή η δημιουργία και πραγματικά ήρθε και όλη αυτή η συνεργασία πολύ όμορφα και αβίαστα. Και να τώρα βρισκόμαστε και με ένα καινούργιο δισκογραφικό σπίτι, την Panic Records. Mm-hmm. Βρισκόμαστε πάλι έτσι στις επάλξεις δισκογραφίας φέτος το καλοκαίρι με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι έχει να πει πολλά και στις καρδιές μας και μουσικά και στιχουργικά. Προσπάθησα με την ερμηνεία μου να δώσω όλη αυτή τη δύναμη και τη θεατρικότητα αν θέλει στο στίχο και έτσι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Και το σημαντικό είναι ότι ένα ποίημα μελοποιείται.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και έχουν έτσι μέσα από τέτοιες μελοποίησεις δίνεται και ένας διαφορετικός, κάτι το ξεχωριστό τουλάχιστον στο κοινό και σε αυτούς
1: ναι,
0: που
1: αγαπούν
0: μουσική.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κάτι που ξεκινάει για να έχει μια ναι. εμπορικότητα. Έχει κάτι που ξεκινάει για να δώσει τόση ζωή σε ένα στίχο, ο οποίος, επειδή και διαγράφω ποίηση, δεν είναι απλώς ένα στίχος, πραγματικά είναι κάτι πολύ εσωτερικό.
0: Ακριβώς, που το εξωτερικεύεις. Είναι μια ανάγκη που θέλεις να την αποτυπώσεις, να πεις κάποια πράγματα.
1: Που έχει διαβαστεί κιόλας, ναι. Έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, γιατί η Εμιλιάνα ζει κατά κύριο λόγο μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, οπότε αυτά που κάνει τα κάνει και στα αγγλικά. Και αυτό τώρα βρίσκεται με ελληνική μουσική να κυκλοφορεί και να κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες και να μπορεί να το ακούσει κανείς και στο YouTube και στο Spotify και να το αγοράσει ο ίδιος από τις μεγάλες πλατφόρμες και να το ακούσει έτσι ακόμα σε καλύτερη ηχητική έκδοση. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ναι.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Λοιπόν, πού βρίσκεσαι τώρα?
1: Τώρα βρίσκομαι στην Αργολίδα.
0: Αργολίδα,
1: Αργολίδα, στην... κατά το ίμιση, εγώ θα έλεγα και εξ ολοκλήρου πατρίδα μου, με την έννοια ότι η καταγωγή μου είναι από εδώ, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Είμαι στο Πορτοχέλη και κάθε καλοκαίρι έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού Πορτοχελίου, στο οποίο πέρα του ότι έχω λάβει μέρος πάρα πολλές φορές, είμαι και από τα μέλη, να πω τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου που το διευθύνει.

0: Και μέχρι κάθε καλοκαίρι έχουμε τη χαρά να το παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι διεθνές. Έχει πάρα πολλούς ξένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες που έρχονται. Και έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο γίνονται και παιδαγωγικές και παιδαγωγικά σεμινάρια κάθε μέρα σε διάφορους τομείς και γίνονται και μέσα σε ένα χώρο, σε ένα μεγάλο κτήμα. Φυσικά με πρόσβαση στο κοινό, μέσα στο ίδιο το Πορτοχέλη. Στο κτήμα μένουν οι καλλιτέχνες, κάνουν και τα σεμινάρια τους και εμφανίζονται το βράδυ. Και εμείς και πέρυσι θα τραγουδήσει εκεί με την ορχήστρα και τη χοροδία της Ερμιώνης, εδώ της περιοχής Ερμιονίδας. Και άλλες φορές, μάλιστα παλιότερα έχω παίξει για τέσσερα χέρια, που ξέρω ότι έχω και σπουδές και πιάνω έτσι δύο διπλώματα. Ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Γερμανία είχα εμφανιστεί εδώ με συναυλία τεσσάρων χεριών, αλλά έχω παρουσιάσει και το έργο μου, το Αστέρι της Ερήμου εδώ. Και πολλές φορές τραγουδήσει με συνοδεία άλλων έτσι, τραγουδιστών ή και σόλο. Ναι, είναι ένας χώρος πολύ αγαπημένος και πάρα πολύ όμορφος, με πολλή ποιότητα. Και έρχεται πολλοίς κόσμος πλέον, το γνωρίζει και είναι η ανάσα του καλοκαιριού, είναι μέσα στα πέφκα, είναι πολύ όμορφο.
1: Ναι, όντως, μας δίνεις έτσι ωραίες εικόνες, έτσι όπως μας τα περιγράφεις.
0: Και να πω ότι από τη σκηνή έχεις θέα τη θάλασσα, είναι υπέροχο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι καλύτερο, ναι.
1: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Και μόνο που την κοιτάς τη θάλασσα, σε ηρεμεί.
0: Σε ηρεμεί και σου δίνει ένα ναι. άλλο, μια άλλη διάσταση μέσα σου, για μένα τουλάχιστον έτσι είναι, αυτό το γαλάζιο αλλά και όλη αυτή η απεραντοσύνη.
1: Όντως. Λοιπόν, αυτά, ετοιμάζεις κάτι άλλο τώρα εκτός από το φεστιβάλ βεβαίως που...
0: Το Σεπτέμβρη πλέον, κάποιες συναυλίες, ναι, και μετά σιγά σιγά ετοιμάζω ένα αγκαλά τον Οκτώβριο, πολύ μεγάλο έτσι με τα... πρώτα και δεύτερα βραβεία του Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού της UNESCO, τεχνών λόγου και επιστημών Ελλάδος, όπου είμαι υπεύθυνη για το διαγωνισμό αυτό τα τελευταία 6 χρόνια και είμαι και γενική γραμματέας του ομίλου UNESCO.
1: Τα λέμε με την κυρία Διακό Βασίλη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο γκαλά στις 24 Οκτωβρίου με τα βραβεία από το 2020 μέχρι σήμερα που διευθύνω το διαγωνισμό. Τα βραβεία στη μονοδία, στο τραγούδι. Πρώτα και δεύτερα, παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι ενερχόμενα σε αυτό το τομέα. Και μάλιστα που κάποιοι έχουν ήδη καριέρες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με βραβεία και θα είμαστε όλοι μαζί εκεί στον καλά αυτό. Και σιγά σιγά πάλι το μουσικό διαγωνισμό για τα τέλη Νοεμβρίου και δικές μου προσωπικές συναυλίες που έχω το Σεπτέμβριο. Είναι γεμάτη.
1: Ναι, ναι. Non-stop. Μάλιστα.
0: Αλλά είναι όμορφο το γέμισμα αυτό.
1: Ναι, είναι κάτι που προφανώς και σε γεμίζει και σε αρέσει, έτσι δεν είναι, ό,τι καλύτερο μπορεί να...
0: Ναι, γιατί δεν το βλέπω απλώς σαν κάτι που το κάνω εγώ για μένα, το βλέπω σαν κάτι που χαρίζουμε εμείς οι καλλιτέχνες στον κόσμο. Να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, να προβληματίζεται, να μαθαίνει κάτι καινούριο, να ζει κάτι, να θυμάται κάτι.
1: Αυτό που λέω είναι η ιδιαίτερη η όσμωση που γίνεται μεταξύ του κοινού και του καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τη βρίσκεις αυτά. Ναι, αυτά μόνο αν ανέβεις στη σκηνή ή αν είσαι από κάτω και το βλέπεις και το διαπιστώνεις πράγματα.
0: Πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα αυτό.
1: Μα και αυτό είναι νομίζω και η κινητήριος δύναμή σας για εσάς, για όλους εσάς τους καλλιτέχνες.
0: Ακριβώς. Αυτή η σχέση είναι η κινητήρια δύναμη. Και επίσης η αγάπη προς τη μουσική, να γίνεις... να το πω έτσι, σαν μεσάζον που μεταφέρεις αυτή τη μουσική στον κόσμο, τη χαρίζεις με έναν άλλο τρόπο, την εκφράζεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι, βεβαίως αυτό είναι και είναι και πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Ο αγωγός, η διεπαφή που γίνεται ακριβώς.
0: Ακριβώς, αγωγός.
1: Μάλιστα. Μάνια Βλαχογιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Είχαμε καιρό να σε ακούσουμε, έτσι σε χορτάσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισα. Μα ακούτε στου 98,3 στα FM. Το τραγούδι τη ημέρα.

11 Αυγούστου του 1979 και το συγκρότημα The Knack κατακτά την πρώτη θέση του Billboard 200 με το album Get The Knack. Θα παραμείνει στην κορυφή για 6 εβδομάδες. Στο album αυτό περιέχεται και η μεγάλη του επιτυχία My Sharona. Το τραγούδι αυτό ήταν στο νούμερο 1 του ετήσιου Top Pop Singles του Billboard για την χρονιά του 1979. Πιστοποιήθηκε ως χρυσό από την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, γεγονός που αντιπροσωπεύει πωλήσεις ενός εκατομμυρίου αντιτύπων. Έκτοτε το single έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο εμπορικά όλων των εποχών. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, σε ροκ ρυθμούς κινείται και η είδηση που αφορά βεβαίως τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου, όχι των πολιτών και των επιχειρήσεων. Γιατί εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης οι φορείς ζητούν βεβαίως να τρέξουν οι διαδικασίες εξόφλησης αυτόν τον χρόνο, τα οποία όπως είπαμε φτάνουν τα 3.550.000.000 ευρώ. Ο ιδιωτικός τομέας βεβαίως ζητά τα χρήματα αυτά που του οφείλονται, γιατί όπως είπαμε πάνω από 3,5 δις. Τον Ιούνιο καταγράφηκε μια μικρή μείωση της τάξης των 168 εκατομμύρων ευρώ. Το συνολικό ποσό ωστόσο παραμένει υψηλότερο από το αντίστοιχο κλείσιμο της περσινής χρονιάς. Ήταν στα 3.300.000.000 ευρώ. Τώρα είμαστε στα 3.550.000.000 ευρώ. Το κράτος αδυνατεί, κολλησιεργεί να επιστρέψει αυτά τα οφειλόμενα. Σε κάθε περίπτωση η αγορά στενάζει, υπάρχει έντονη έλλειψη ρευστότητας, το βλέπουμε όλοι. Οι εκκρεμίες επιστροφές φόρων εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και τα στοιχεία του, φτάνοντας στα 788 εκατομμύρια ευρώ από 719 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο. Από αυτά τα 467 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έμεσους φόρους και τα 203 εκατομμύρια ευρώ άμεσους φόρους. Το θετικό στην όλη υπόθεση έρχεται από τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία κατάφεραν να μειώσουν τις τεράστιες οφειλές τους κατά 214 εκατομμύρια ευρώ και έριξαν το χρέος στο 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, το καταμαρτυρούν και οι αριθμοί, είναι δύσκολη. Στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αύξησαν ελαφρώς τις οφειλές τους στα 715 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε καθυστερήσει και στην απόδοση συντάξεων. Έχουμε υπέρογκα χρέη και του ΕΟΠΗ 248 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και το Μετανάστευσης. Λοιπόν, έχουν συγκεντρώνει το 90% των οφειλών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Λοιπόν, η αγορά βεβαίως ζητάει να προχωρήσουν οι διαδικασίες καταβολής των οφειλωμένων. Τώρα το τι θα κάνει η πολιτεία, αν προχωρούσαν τα πράγματα πιο με γρηγορότερους ρυθμούς, δεν θα είχαμε αύξηση του χρέους στα 3,5 και πλέον δις, όπως αντιλαμβάνεστε. Και δεν είναι μόνο αυτά βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που, όπως είπαμε, το φίξαμε λίγο στην αρχή, που έχουν σχέση και με την επισητιστική επάρκεια, αλλά και με τα τρόφιμα και τις τιμές. Η εποχή, η UBS, ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός, η UBS, εξέδωσε μια έκθεση η οποία βεβαίως κάνει λόγο για αυξήσεις σε βασικά διατροφικά αγαθά. Ο ιστορικός μέσος όρος του παγκόσμιου πληθωρισμού τροφίμων κινούνταν επί δεκαετίες κοντά στο 2,5%. Αυτό πλέον είναι παρελθόν. Ένα υψηλότερο καθεστώς τιμών εγκαθίσταται μόνιμα στις αγορές και βεβαίως απειλεί τα νοικοκυριά. Και εκ των πραγμάτων δημιουργεί, κάνει τούμπα πολλά καταναλωτικά πρότυπα, όχι μόνο εδώ εντός ελληνικές επικράτειες, αλλά σε όλο τον κόσμο. Οι σχέσεις, ζημιές που έχουμε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, δυσβάστακτος κόστος παραγωγής, διαρθρωτικές πιέσεις στην αγροτική οικονομία και παγκόσμια ζήτηση δείχνουν ότι υπάρχει ζήτημα όσον αφορά την παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια.

Λοιπόν, τα πέντε, οι πέντε σημαντικότερες έτσι πηγές που δημιουργούν τα ζητήματα αυτά και οδηγούν σε διαρκή άνοδο τις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών έχει σχέση βεβαίως με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Προκαλούν αλλεπάλληλα πλήγματα στην αγροτική παραγωγή. Οι κλιματικές διαταραχές μπορούν να προσθέσουν από 0,9 σχεδόν μια μονάδα έως και 3,2 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο πληθωρισμό των τροφίμων. Ο μαρασμός του πρωτογενούς τομέα και η έλλειψη επενδύσεων. Η εκτόξευση του κόστους στην κτηνοτροφία. Το εργατικό κόστος και η παγκόσμια ζήτηση βεβαίως. Η UBS επισημαίνει ότι τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν συμπιωστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια απορρόφησης. Άρα είναι μονόδρομος οι αυξήσεις. Και όλα αυτά βεβαίως επιφέρουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους.

Λοιπόν, και κάπου εδώ, τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται Καρδιτσιώτης μετά από δάγκωμα που δέχτηκε αποχιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα επέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυιατρείο του νησιού, ενώ λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροδιακομιδή της. Χειροπέδεσε 47χρονο που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο ηλικιωμένες σε Λάρισα και Τρίκαλα πείθοντάς τις να παραδώσουν σε σακούλα χρήματα, λίρες και κοσμήματα. Μέρος της Λίας βρέθηκε στο σπίτι του δράστη στην Αθήνα. Δραματικές ελλείψεις σε αίμα στα νοσοκομεία κυρίως της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια αυτές τις μέρες λόγω αναγκαστικής καραντίνας των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και του Θέρους. Έκκληση του ιατρικού συλλόγου Λάρισα στους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Μια νέα ζωή ξεκίνησε για ένα κοριτσάκι στο Βόλο που παρέμεινε 8 μήνες στο νοσοκομείο καθώς γεννήθηκε πρόωρα από μητέρα με εξάρτηση από ουσίες και δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για ασφαλή οικογενειακή φροντίδα. Πριν λίγες εβδομάδες, το υγιές πλέον παιδί πέρασε στην αγκαλιά ανάδοχης οικογένειας στο Βόλο. Αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ των παιδικών και βροχονηπιακών σταθμών. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑ, ενώ η διαδικασία αποβλήσης των ενστάσεων ξεκινά από σήμερα μέχρι και την 5η 13 Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και για σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης του Δασαριού Αλμυρού και στις Ποράδες. Τρία νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Μετεώρων. Υπεγράψαν δύο συμβάσεις ύψους 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αγχωμάτων στο Φαρσαλίτη ποταμό στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Σε ισχύ τίθεται από τις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγητική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου με τη σχετική δασική ρυθμιστική κανονική διάταξη θύρας. Η περίοδος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η εκδήλωση ανομοτοδοσίας της πλατείας Καναλίνου σε πλατεία 15 Αυγούστου 1943. Στις 23 Αυγούστου ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας, Under 30, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδέχεται και να φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους από τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ο Δήμος Καρδίτσας και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού εκφράζουν θερμές ευχές για την μέγιστη επιτυχία στην Αντιγόνη Τρισπιώτη, τον Δημήτρη Τσιάμι, τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, την Παναγιώτα Τσινοπούλου και τον Σωτήρη Γκαραγκάνη για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία
4: τηλεόραση.
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
6: Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Ήδη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε την υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη. 11, ωραία. Ξεκινήσαμε με σαρδάμ. 11 Αυγούστου 2026. 223η μέρα του έτους. Η μέρα μικραίνει. Είναι πλέον αισθητό. Αισθητή η σμίκρινση της ημέρας. Ο ήλιος λοιπόν ανέτειλε σήμερα στις 6:35 πρώτα λεπτά. Θα δει πρώτο ο Θεός στις 8:25 πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί ρίχνοντας μια ματιά στο εορτολόγιο δεν βλέπω να υπάρχει κάποια γιορτή. Υπάρχει ωστόσο μια επέτειος, παγκόσμια ημέρα Στιπλάν, παρακαλώ. Και για όσους αναρωτιούνται τι είναι το Στιπλάν, είναι ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρίνιταντ και τον Μπάγκο. Και ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, που είναι μουσικός, νομίζω δεν το ήξερε, το ήξερες, το Στιπλάν, είδες, οπότε, εντάξει, δεν νομίζω να ήταν και τόσο άχρηστη αυτή η πληροφορία της ημέρας απέναντίας. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο από τώρα και μέχρι τις 12 κοντά σας. Αυτή η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν είμαι μόνη μου όμως, είμαι μαζί με τη Μάνια την Κουσιάρη από τη Λάρισα και την Δώρα τη Μήτρα από την Καρδίτσα. Και βέβαια, παρέα και με τους απαραίτητους τεχνικούς μας, Παναγιώτης Σωτήρης, όπως ήδη είπα, από το Βόλο, και σε πολύ λίγο θα μάθουμε και τον ομολογό του της Λάρισας. Όταν λέω σε πολύ λίγο, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης με ενημερώνει ήδη η Μάνια Γκουσιάρη. Καλημέρα λοιπόν και στο Βαγγέλη και από τον Βαγγέλη, γιατί εμείς γινόμαστε η φωνή των τεχνικών μας, έτσι. Να πω σε ό,τι αφορά τον καιρό ότι μέχρι και αύριο θα έχουμε ανωδική τάση στη θερμοκρασία σε όλη την Θεσσαλία, με αύριο μέγιστη 35 υποσκιάν. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι εκεί γύρω στο 40 θα είναι στον ήλιο οι θερμοκρασίες, κατά τόπους βέβαια, γιατί οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα και στο σημείο που βρίσκεσαι. Αλλά από την Τετάρτη και μετά, και κυρίως την Παρασκευή, θα έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, και το Σάββατο περαιτέρω πτώση, και όταν λέω αισθητή εννοώ της τάξης των 7-8 βαθμών κάτω η μέγιστη θερμοκρασία, αλλά σημαντικά κάτω και η ελάχιστη. Να δώσω έτσι, να δώσω αριθμούς για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Το Σάββατο λοιπόν η πρόβλεψη, μια γενική πρόβλεψη για τη Θεσσαλία, είναι ότι η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 18 βαθμοί Κελσίου και 28 η μέγιστη υποσκία. Θέματα ενδιαφέροντα έχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, προγραμματίσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα όμως να πάω στην συνάδελφό μου, τη Μάνια τη Γκουσιάρη, να την καλημερίσω, να πω όλα και σήμερα, ή εγκληματίζεσαι στην ελληνική καθημερινότητα σιγά σιγά.
1: Φρόντισες εσύ προσωπικά σήμερα να μπω στην επικαιρότητα κατευθείαν.
0: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο, ναι. Να μην αναρωτιέται και ο κόσμος τι λέμε. Απλά έχουμε ένα περιστατικό τραυματισμού και θα το δούμε αναλυτικά με ρεπορτάζ στη συνέχεια, μιας τουρίστριας χθες στη Σκιάθο.
1: Άλλο ένα περιστατικό, εκεί δεν είναι άλλο η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάθε χρόνο
0: βέβαια
1: έχουμε τέτοια.
0: Από την πίεση του αέρα των τουρμπινών αεροσκάφου στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, και η πρωινή αυτή επικοινωνία με την Μάνια, κυρίες και κύριοι, είχε να κάνει με το γεγονός να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε διακομιδή, αεροδιακομιδή της γυναίκας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, η πορεία ήταν αεροδιακομιδή από τη Σκιάθο στην Αγχίαλο. Mm-hmm. Από Αγχίαλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και από το νοσοκομείο του Βόλου στις 9 το βράδυ μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αν είναι στη ΜΕΘ, σε τι κατάσταση mm-hmm. βρίσκεται ακριβώς, είναι κάτι που το παλεύω πολύ την τελευταία αυτή
0: για
1: ώρα.
0: Λοιπόν,
1: για να το επιβεβαιώσουμε
0: να
1: και να πούμε πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό σε λίγη ώρα με τον συνάδελφο από τη Σκιάθο, τον Νίκο, τον Τζούμα. Θα μας δώσει και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά και ένα άλλο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με καταγγελία ανηλίκου 15χρονου για βιασμό του, κατ' εξακολούθηση επί χρόνια μάλιστα, από 17χρονο. Έχουμε και νέα στοιχεία που έρχονται έτσι, στο φως από αυτή την υπόθεση, η οποία διερευνάται και εμείς θα την προσεγγίσουμε με πολύ λεπτότητα και ευαισθησία και προσοχή. Μιλάμε για ανηλίκους, έτσι κι αλλιώς, και έτσι πρέπει να κάνουμε, έτσι, τόσο όσο. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτική κουβέντα ενδιαφέρουσα στη διάρκεια της εκπομπής με την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, πρώην βουλευτή και υφυπουργό στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουμε πολλά να πούμε. Όπως λέω εγώ, η κυρία Χρυσοβελώνη έχει μια έτσι ιδιαίτερη, ξεχωριστή οπτική να βλέπει τα πράγματα, ούσα προερχόμενη από το Κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που συγκυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε μια πολύ επόμενη μέρα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικά για την αριστερά, οπότε νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Έτσι. Έχουμε και άλλα θέματα όμως, Μάνια, να δούμε όπως...
1: Ναι, θα δούμε το πώς προχωράει εδώ στη Λάρισα η απομάκρυνση εργασιών, φόρτου εργασίας που έχει να κάνει με το τελωνείο. Είναι ένα θέμα που χρόνια έτσι ταλανίζει την Λάρισα, διότι ο έλεγχος των φορτηγών, Ελένη, στο τελωνείο της πόλης γίνεται στο κτίριο που είναι το τελωνείο και το οποίο κτίριο είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό. Αν κανείς γνωρίζει τη Λάρισα καλά, στην είσοδο περίπου της οδού Φαρσάλων προς την πόλη, όχι προς τα έξω. Αυτό λοιπόν έχει όλα αυτά τα χρόνια επιβαρύνει πάρα πολύ εκεί την περιοχή. Είναι και θέματα ασφαλείας που τίθενται όταν μεγάλα φορτηγά βαριά μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό για να γίνει ο έλεγχος εκεί. Αποφασίστηκε λοιπόν με τον αρμόδιο υπουργό σε μια σύσκεψη και τέλος πάντων οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό ήταν πολύμηνες. Αποφασίστηκε λοιπόν πριν από κάποιο καιρό, 3 μήνες περίπου αν δεν κάνω λάθος, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, παρουσία του υπουργικού τέλος πάντων κλιμακίου, να απομακρυνθούν αυτές οι υπηρεσίες από το τελωνείο έτσι ώστε να πάρει ανάσα η περιοχή. Αυτό προϋποθέτει μια σειρά έτσι, πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και θα δούμε ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε θα γίνει οριστικά αυτή η μεταφορά και πού. Mm-hmm. Θα τα δούμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη, τον κύριο Αργυρόπουλο. Έχει ειδοποιηθεί, μας περιμένει στο ραντεβού μας στο τηλεφωνικό λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε και ένα θέμα, αναζητώ, βέβαια χθες μιλήσαμε και το επιβεβαιώσαμε τον πρόεδρο των κτηνιάτρων Λάρισας, τον κύριο Λυτροκάπη, για μια νομοθετική ρυθμίση που προωθείται και έχει να κάνει με την μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ιατροδικαστές για τους ανθρώπους για περιστατικά διερεύνησης θανάτου ή κακοποίησης ζώων. Αυτό έχει φέρει μεγάλες αντιδράσεις και στον κόσμο των κτηνιάτρων αλλά και από την πλευρά των γιατρών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας μάλιστα έχει πάρει θέση. Έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν ιατροδικαστές που έχουν εκπαιδευτεί για ανθρώπους να κάνουν αυτές τις νεκροτομές και νεκροψίες και έρευνες, τις δικαστικές αυτές πράξεις σε τέτοιες περιπτώσεις ζώων, γιατί είναι άλλο το αντικείμενό τους. Θα δούμε λοιπόν με τον κύριο Λυτροκάπη τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς έχουν σκοπό να το διαχειριστούν.
0: Μάλιστα. Επίσης από την Καρδίτσα θα έχουμε τον Διευθυντή της Στέγης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης υποστηρίζω, έχει φροντίσει σχετικά η Δώρα Ημίτρα. Και βέβαια είμαστε εδώ πέρα από τα προγραμματισμένα και για ό,τι τυχόν έκτακτο συμβεί, μακάρι να μην συμβεί θα έλεγα εγώ, γιατί 99% φορές τα έκτακτα
1: είναι για κακό.
0: Δεν είναι για καλό πάντως.
1: Σωστό.
0: Έτσι, υπό την έννοια αυτή το λέω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα να, έτσι, στην αρχή της εκπομπής Μάνια. Μπορούμε να πάμε σε τραγούδι.
1: Ναι, αν θέλετε να σας αναφέρω ότι συνεχίζεται σήμερα η δίκη εκείνου του 50χρονου εδώ στη Λάρισα που είχε μπουκάρει κυριολεκτικά στο σπίτι της πρώην σύζυγου με ένα τσεκούρι και με ένα εφλεκτό υγρό στα χέρια. Την κράτησε όμηρο για αρκετές ώρες και μετά από διαπραγματεύσεις είχε παραδοθεί, αν θυμάστε καλά. Διότι διαφωνούσε με τα μέτρα τα ασφαλιστικά που είχε αποφασίσει το δικαστήριο για το πώς και πού και πότε θα βλέπει τα παιδιά του. Τότε είχε περάσει αυτόφορο, είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση με την απόφαση να επιτάσσει να υπηρετήσει τους 2 μήνες από τους 22. Ωστόσο ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία και ξαναγίνεται η δίκη, η οποία είχε διακοπεί στα τέλη Ιουλίου διότι υπήρχε ένα κόλλημα της συνηγόρου του. Συνεχίζεται σήμερα για να δούμε τελικά ποια θα είναι η τελική του τιμιγορία και ποινή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο τραγούδι. Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Είχαμε όμως και μια παραγγελιά από σένα χθες, θυμάσαι?
1: Α, ναι, βέβαια, πώς δεν θυμάμαι.
0: Και βέβαια τα παιδιά μας εδώ, τα αγόρια μας, οι τεχνικοί μας φρόντισαν για σένα, Μάνια Γκουσιάρη.
1: Ευχαριστώ θερμά, πάντες.
0: You are on fire?
1: I'm on fire, yes.
0: Okay, πάμε.

0: Μια μικρή ανατροπή στον σχεδιασμό, το χρονικό σχεδιασμό της εκπομπής. Σκιάθο είχαμε προγραμματίσει να πάμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Νίκο Τζούμα, να μας δώσει το ρεπορτάζ και για το ατύχημα που είχαμε χθες εκεί στο αεροδρόμιο με τη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά, την Ιταλίδα τουρίστρια, από τον αέρα τουρπινών ενός αεροσκάφους, αλλά και το θέμα της καταγγελίας βιασμού 15χρονο από 17χρονο πάντα στη Σκιάθο. Λοιπόν, ξεκινάμε από Λάρισα για να μην λέω περισσότερα.
1: Πάμε ίσως έπρεπε λίγο να το καθυστερήσω, γιατί είναι και αυτό το τραγούδι των R.E.M. στα top 10 μου.
0: Ας άρεσε και το δεύτερο, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, με πετυχαίνει η Μαρία.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το θέμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, αντιδήμαρχος Λαρισαίων, υπεύθυνος για θέματα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, υπεύθυνος και της Δημοτικής Αστυνομίας της πόλης. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε πριν, στην απομάκρυνση κάποιων υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους των φορτηγών στο Τελωνείο, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή που έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, τόσο πολλά χρόνια, και θέτει και θέματα ασφαλείας βεβαίως όταν μεγάλα και βαριά φορτηγά μπαίνουν και μένουν για ώρες στον αστικό ιστό της πόλης ουσιαστικά. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Αν θυμάμαι καλά, ήταν προδημήνου ή τριμήνου η τελική απόφαση και έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνει αυτή η μεταφορά.
2: Πριν περίπου αρχές Μαΐου είχε έρθει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Θανάση Μαμάκο, όπου δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να μεταφερθεί ο τελωνιακός έλεγχος και όχι το Τελωνείο, δηλαδή να φύγουν τα φορτηγά από την οδό Μαρτάλη, που είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα της κυκλοφορίας της πόλης, ώστε να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που να βλέπουμε και δεν τιμάει κανέναν. Όντως, μετά από λίγες μέρες, περίπου στις 20 Μαΐου...
1: Ήρθαν συνεργάτες, κλιμάκιο.
2: Ήρθε στη Λάρισα ο κύριος Μπουρίκος, ο γενικός διευθυντής της ΑΔΕ, μαζί με τον κύριο Μόρτζο, τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της ΑΔΕ, για να πάμε να δούμε κάποιους προτινόμενους χώρους, ώστε να αποφασίσουμε πού πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα φορτηγά. Είδαμε στο μορφοχώρι το παλιό Τελωνείο που είχαν ξεκινήσει να φτιάχνεται πριν 30 χρόνια περίπου, είδαμε χώρους εκεί, είδαμε άλλους δύο χώρους κοντά στην περιφερειακή Τρικάλων, είδαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μετά οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που συνάντησαν και ο κύριος Σκουμής από την τεχνική υπηρεσία, καθώς και ο κύριος Καρτσαφλέκης, ο μηχανικός του επιτελείου του κύριου Δημάρχου, οι οποίοι μαζί με τους τεχνικούς της ΑΔΕ ξεκινήσαν μια ανταλλαγή εγγράφων, τοπογραφικών, διάφορων εγγράφων που είναι σημαντικά για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, και όντως προχωρούσε και προχωράει προς μια πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε τώρα σε μια τελικό θέμα συζήτηση, ώστε να υπογραφεί το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τριών μερών, δηλαδή της ΑΔΕ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Λαρισαίων, ώστε να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τον συγκεκριμένο χώρο που έχει επιλεγεί.
1: Ποιος είναι αυτός ο χώρος, είναι ανακοινώσιμο, που έχει καταλήξει?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σημεία στην Λάρισα, κοντά στην περιφερειακή Τρικάλων, ένα κοντά στο διαχρονικό και ένα κοντά στο κυκλικό, που είναι τα Λίδλ περίπου, στο ύψος που μπαίνουμε προς την Τρικάλων. Είναι τα δύο τα μέρη τα οποία η ΑΔΕ, γιατί θα παραχωρηθεί ο χώρος στην ΑΔΕ, εμάς η διαδικασία μας είναι να τους παραχωρήσουμε το χώρο, να τους βοηθήσουμε τεχνικά σε κάποια σημεία, δηλαδή παραδείγματος χάρη να τους μεταφέρουμε κάποια δίκτυα για ίδρυυση, αποχέτευση, ώστε να μπορούν...
1: Υποδομές απαραίτητες, ναι.
2: Ακριβώς τις υποδομές. Τα υπόλοιπα βέβαια όλα θα τα θα δρομολογήσει και θα φτιάξει η ΑΔΕ με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Θα είναι ένα σημείο ή και τα δύο σημεία?
2: Ένα σημείο. Το οποίο θα είναι ο τελωνιακός έλεγχος, θα πηγαίνουν εκεί τα φορτηγά, δεν θα κάθονται πολλή ώρα και θα φεύγουν. Οπότε όμως δεν θα επιβαρύνεται ο αστικός ιστός της πόλης, δεν θα μπαίνουν μέσα στην πόλη τα βαρέα οχήματα αυτά, που έτσι και αλλιώς σε λίγες μέρες, γιατί έχει περάσει εδώ και 2 μήνες η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που απαγορεύει την είσοδο πάνω από 3,5 τόνους στην οδό Μαρτάλη από την οδό του Καραμαλή μέχρι το Τελωνία. Οπότε έτσι και αλλιώς σε αυτό το χώρο δεν επιτρέπεται να εισέρχονται φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Δηλαδή και αυτά που είναι να ελεγχθούν, κύριε Αργυρόπουλε, και είναι τόσο βαρέα οχήματα, τι κάνουν?
2: Τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να μεταφερθούν σε αυτό το χώρο που προτείνουμε.
1: Στο εξής, μέχρι τώρα εννοώ, και ενώ ισχύει η απαγόρευση εισόδου τους, πώς αντιμετωπίζετε?
2: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η απαγόρευση εισόδου. Η απαγόρευση εισόδου περιμένουμε να πάρει ΦΕΚ. Δεν έχει εισταλθεί από το Δήμο, έχει φύγει η απόφαση.
1: Ωραία, άρα θα γίνει ταυτόχρονα, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Κάπως έτσι, και πιθανώς να υπάρξει ένας προσωρινός πόρος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες πάλι εκτός αστικού ιστού. Αυτό θα είναι και στις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε με την ΑΔΕ μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το οποίο, ας πούμε, έχετε ενημερωθεί και από το αρμόδιο Υπουργείο για το πότε θα είναι αυτό έτοιμο?
2: Εμείς συζητάμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Ώστε να μπουν όλα τα δεδομένα μέσα σε μία σύμβαση και να έχει τις υπογραφές του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ και του Δήμου. Οπότε, μπαίνοντας αυτό, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να ξεκινήσει να βγουν τα τεύχη δημοπράκτησης, να βγουν τα τοπογραφικά, να βγει ένας διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό βέβαια έχει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας που πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα. Αν δεν ακολουθούν κατά γράμμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αύριο σίγουρα δεν μπορεί να γίνει η μεταφορά εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών, εφόσον δουλεύει όλοι σωστά.
1: Εμείς έχουμε, λέμε για τέτοιο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Εμείς θα έχουμε χάρη.
1: Αλλά θα είναι κάτι οριστικό και θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο αυτή η επιβάρυνση μέχρι τώρα.
2: Ναι. Γιατί η διαμόρφωση των χώρων, οι κατασκευές, οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, τα σκαψίματα, όλα, η δημιουργία κτηρίων εκεί πέρα ή box όπως θέλουν να τα κάνουν από την ΑΔΕ, έχει μια διαδικασία τα οποία δεν γίνεται από μια την άλλη, ούτε οι προϋπολογισμοί και τα χρήματα βγαίνουν αυτόματα και τοποθετούνται στο δημόσιο. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και κάθε χρονοδιαγράμματα που τηρούνται και δεν μπορούμε δυστυχώς να τα προσπεράσουμε όσο καλή διάθεση.
1: Πόσα φορτηγά περνάνε από έλεγχο από το τελωνείο της πόλης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση? Υπάρχει ένας αριθμός περίπου ετήσιος, μηνιαίος, ημερήσιος, δεν ξέρω?
2: Εγώ θα μιλήσω από αυτό που βλέπω από την προσωπική μου εικόνα. Ναι. Εγώ μέρα παραμέρα που περνάω από εκεί βλέπω περίπου 10 φορτηγά.
1: Ναι. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ, και η δική μου αίσθηση περνώντας έτσι αυτή είναι.
2: Εγώ, επειδή μένω από εκεί κοντά, μέρα παραμέρα περνάω, βλέπω 10 φορτηγά, βλέπω 10 ανθρώπους να μαγειρεύουν στη μέση του δρόμου, να κάνουν την ανάγκη στη μέση του δρόμου, συνθήκες που δεν τιμάνε κανέναν. Γι' αυτό και με τον Δήμαρχο καθίσαμε και ξεκινήσαμε έναν ολόκληρο αγώνα για να μπορέσουμε να φέρουμε το Υπουργείο Οικονομικών στη Λάρισα να δει την κατάσταση, να την αξιολογήσει
1: και να λάβει την απόφαση.
2: Και να δει τη χρησιμότητα που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η μεταφορά των φορτηγών εκτός αστικού ιστού.
1: Είπατε ότι στο νέο σημείο δεν θα μένουν πολύ τα φορτηγά. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θα υπάρχει περισσότερο προσωπικό, έτσι ώστε να μην μένουν.
2: Θα έχει μόνιμο προσωπικό σε αυτά τα box που μας είπε και ο κ. Μπουρίκος, τα οποία θα μπαίνουν. Θα ελέγχονται επί τόπου από το προσωπικό, δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλες διαδικασίες και μέσα σε μία ώρα, βαριά 2 ώρες θα αποχωρούν από το σημείο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Στην ουσία, απλωστοποιούνται οι τελωνιακοί έλεγχοι με αυτό το πράγμα. Κάναμε και ένα σεμινάριο πριν ένα μήνα στη Λάρισα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην έξοδο του Δημοτικού Συμβουλίου, από την ΑΔΕ για όλη την Ελλάδα για την απλούστευση των τελωνιακών διαδικασιών, ώστε να ενημερωθούν και οι επιχειρήσεις ότι τα μισά φορτηγά παραδείγματος χάρη. Δεν χρειαζόταν να έρθουν εκεί πέρα στο σύνολο. Θα μπορούσε να γίνει ο έλεγχος
1: έξω από την πόλη.
2: Όχι στους πόρους των εργοστασίων που φορτώνονται εκεί την ώρα επί τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό υπάρχει μια διαδικασία που λειτουργεί εδώ και ένα 8μηνο η ΑΔΕ. Είναι καινούργια τεχνολογία.
1: Πάει επί τόπου εκεί που γίνεται η φόρτωση και κάνει τον έλεγχο για να μην.
2: Ναι, και γίνεται και ο έλεγχος για να χρειάζεται να σταματάνε και να περιμένουν 1-2 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος έξω από το τελωνείο. Έτσι θα μειωθούν, πιστεύει και η ΑΔΕ, μέσα σε περίπου 1 χρόνο θα έχουμε το 50% των φορτηγών που χρειάζεται έλεγχο.
1: Μάλιστα, σαφές. Τώρα, κύριε Αργυρόπουλε, επειδή σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω λίγο να ρωτήσω και πώς πάει το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έχει κλείσει χρόνος?
2: Συμπληρώσαμε 16 Ιουλίου 1 χρόνο λειτουργίας και τον Νοέμβριο συμπληρώνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές τον ένα χρόνο. Μέσα από τον ένα χρόνο έχουμε δει μεγάλες διαφορές στον τόπο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμησης. Οι μόνιμοι κάτοικοι βρίσκουν πιο εύκολο να παρκάρουν.
1: Ναι, εγώ το λέω. Εγώ είμαι μόνιμη κάτοικος της Β' ζώνης του κέντρου της πόλης και από τότε που εφαρμόστηκε η ελεγχόμενη στάθμιση η αλήθεια είναι ότι όχι όλες τις ώρες αλλά τις περισσότερες ώρες δεν έχω τη δυσκολία που είχα πριν.
2: Και οι επισκέπτες που έρχονται μέσα στο κέντρο βλέπουν σε κεντρικούς οδούς όπως είναι η Παπαναστασίου, η Μανολάκη, όλη τη διάρκεια της μέρας να υπάρχουν κενές θέσεις. Αυτό βέβαια συμβαίνει με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμησης αλλά και φυσικά με τους συνεχούς ελέγχους που έκανε η Δημοτική Αστυνομία και θέλω να ευχαριστήσω το λίγο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας γιατί βάσει άμα είδατε και το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μια πόλη που έχει 164.000 πρέπει να διαιρείται για 2.000 για να έχουμε το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Άρα χρειαζόμαστε βάσει της νέας νομοθεσίας 82 δημοτικούς αστυνόμους κατ' ελάχιστο, φυλάρχη έχουμε 14.
1: Μάλιστα. Το 1/7 σχεδόν.
2: Καταλαβαίνετε την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι κάνουν αυτοθυσία για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμησης, γιατί μιλάμε ότι βεβαιώσανε μέσα σε ένα χρόνο και 2 μήνες κοντά στις 30.000 παραβάσεις.
1: Ναι, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι όσοι ίσως δεν το ήξεραν ή όσοι ίσως δεν το έδωσαν την πρέπουσα σημασία συμμορφώθηκαν και δεν πάνε πλέον να παρκάρουν σε θέσεις που δεν δικαιούνται.
2: Βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Εμείς βέβαια βλέπουμε και κάτι διαφορετικό που μας ευχαριστεί πολύ ότι μειωθήκανε και ο αριθμός των παραβάσεων και πλέον παρόλο που μειώθηκε ο αριθμός των παραβάσεων δηλαδή δεν παρανομούν πλέον τόσο εύκολα όσο στις αρχές του συστήματος. Παρόλα αυτά, οι θέσεις στάθμευσης δεν μειωθήκαν. Υπάρχουν θέσεις για τους επισκέπτες και για τους μόνιμους κάτοικους. Με την ίδια ρόλα αυτά, οι θέσεις στάθμευσης δεν μειωθήκαν. Υπάρχουν θέσεις για τους επισκέπτες και για τους μόνιμους κάτοικους.

0: Θέλουμε πολλή δουλειά βέβαια ακόμα σε αυτό, αλλά αυτό το τελευταίο τρίμηνο που βλέπω τον κόσμο, γιατί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την Δημαρχία έδωσα μεγάλη βαρύτητα στον κόσμο να σέβεται τον πεζό, να δίνει προτεραιότητα τον πεζό. Δεν μπορούμε να πάει ο πεζό σε κατηγορία του δρόμου και εμεί να αναπτύσσουμε ταχύτητα. Πρέπει να σταματάμε, να δίνουμε προτεραιότητα και βλέπω
1: ναι,
0: ότι
1: αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και αμφίδρομο. Δηλαδή και ο πεζός δεν πρέπει να πάει να περνάει όπου που να είναι, γιατί γενικά λέμε και αυτά ως πεζοί κάνουμε και εμείς.
0: Μιλάω πάντα για τις διαβάσεις πεζών.
1: Εκεί στις διαβάσεις λοιπόν βλέπετε μια διαφορετική συμπεριφορά και
0: ναι.
1: περισσότεροι οδηγοί μιλάμε... να παραχωρούν έτσι την προτεραιότητα.
0: Τις πρώτες εβδομάδες που είχα αναλάβει την συγκεκριμένη δημοσία και έδινα σημασία πλέον περισσότερο στις διαβάσεις πεζών, δεν παραχωρούσε σχεδόν κανένας προτεραιότητα. Και αυτό με στεναχωρούσε και το έλεγα δημόσια συνεχώς. Το είχαμε ξαναπεί και μαζί
1: σε
0: παλαιότερη συνέντευξη, αλλά και γενικότερα το λέγαμε και από όταν βάλαμε και τις αντίστροφες μετρήσεις σε φανάρια σε διάφορα σημεία της πόλης. Επέμενα πολύ σε αυτό το κομμάτι, να παραχωρούμε προτεραιότητα στον πεζό.
1: Να πούμε και κάτι τελευταίο και να ολοκληρώσουμε έτσι τη συνέντευξη, κύριε Αργυρόπουλε. Με επιπλέον θέσεις στάθμευσης, εννοώ με πάρκινγκ, με τη δημιουργία πάρκινγκ, τι γίνεται, θα προχωρήσει η κατασκευή κάποιων πάρκινγκ σε κάποια σημεία που έτσι έχετε ήδη μελετήσει και έχετε ήδη, νομίζω, λάβει τώρα και αποφάσεις.
0: Τι παρατηρούμε, ότι τα 5 επιπλέον πάρκινγκ που λειτουργήσαμε σαν δημοτική αρχή από το 24 και ύστερα, όπως είναι στη Γεωργιάδο, στην Τσόγκα, πίσω από τα ΚΤΕΛ, στο Κτηνιατρίο και στο Τελωνείο δίπλα, είδαμε ότι εκτός από τα δύο μεγάλα που είναι της Καλλιθέας εκεί πέρα στην Τσόγκα και στα ΚΤΕΛ, τις ώρες αιχμής δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή δεν γεμίζουν τα πάρκινγκ. Δηλαδή γεμίζουν μόνο τις ώρες αιχμής. Όλες τις άλλες ώρες είναι τέτοιο. Εμείς αυτή τη στιγμή, βέβαια, με το σταθμεύω πολιτισμένα, επιλέγουμε να δημιουργήσουμε άλλες χίλιες θέσεις, περιφραγμένα, με εισιτήρες, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις θέσεις μέσω εφαρμογής του ΣΑΜΕΑ. Αλλά δημιουργούμε άλλες χίλιες θέσεις. Θεωρώ, δηλαδή, δημιουργούμε απέναντι από το κολυμβητήριο του Αλκαζάρ, στο χώρο του Αλκαζάρ, το μεγάλο πάρκινγκ το κάνουμε περιφραγμένο, με μπάρες οι οποίες θα ανεβοκατεβαίνουν και με εφαρμογή που θα μπαίνεις και θα βγαίνεις.
1: Επιπληρωμή, χώρο... κύριε Αργυρόπουλε.
0: Δωρεάν. Στο χώρο της σκεπαστής στην Νεάπολη φτιάχνουμε στο μεγάλο πάρκινγκ, το οποίο θα είναι
1: απέναντι,
0: όλο ασφαλτοστρωμένο. Όλο ασφαλτοστρωμένο θα γίνει περιφραγμένο πάλι με εισιτήρες σε όλες τις θέσεις, ώστε να ξέρεις από το κινητό σου ότι πόσες θέσεις είναι διαθέσιμες και αυτά. Υπάρχει και η προσυμφώνηση με το πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ ότι μόλις θα δημιουργηθούν αυτά τα πάρκινγκ, η συχνότητα των αστικών λεωφορείων θα αυξηθεί, ώστε να ικανοποιεί όλο.
1: Να παρκάρει κανείς το αυτοκίνητό του εκεί απέναντι
0: δηλαδή,
1: την Νεάπολη και να μπορεί να πάρει το λεωφορείο στο κέντρο.
0: Ανά 7 λεπτά να περνάνε τα αστικά λεωφορεία.
1: Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα για αυτά.
0: Αυτά έχουμε καταθέσει την πρόταση για χρηματοδότηση. Περιμένουμε τις απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και από την περιφέρεια, ώστε αν εγκριθεί να βάλουμε μετά τέτοια δημοπράτηση και να μπορέσουμε να το
1: λειτουργήσουμε.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει την πρότασή μας για χρηματοδότηση. Το έχουμε καταθέσει εδώ και 3 μήνες. Περιμένουμε την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά και στη δημοπράτηση του έργου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφό μας εκεί, τον Νίκο το Τζούμα. Όπως σας είπα και στην αρχή, είναι δύο θέματα στην επικαιρότητα από το όμορφο νησί των Σποράδων και τα δύο σοβαρά. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο χρονικά και αναφέρομαι στο ατύχημα που σημειώθηκε, άλλο ένα ατύχημα που σημειώθηκε εκεί στο χώρο έξω από το αεροδρόμιο του νησιού, με μία τουρίστρια να τραυματίζεται. Σοβαρά λένε οι πληροφορίες, θα δούμε πώς είναι η κατάσταση. Και βέβαια σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που, όπως είπα, θα το προσεγγίσουμε με ευαισθησία και με διακριτικότητα, γιατί αφορά ανηλίκους και αναφέρομαι σε καταγγελία 15χρονου ότι κατ' εξακολούθηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βιάζεται από επίσης ανήλικο 17χρονο. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είναι δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Έτσι, να σας ρωτάμε πώς πάει η κίνηση και ακριβώς, αν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.
1: Αλλά δεν πάει Σκιάθος να είναι ένα κοινωνικό κομμάτι της χώρας, οπότε συμβαίνουν και αυτά. Το περιστατικό, να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, όπως είπες και εσύ, είναι ακόμα ένα ατύχημα από άνθρωπο ο οποίος λογικά δεν έχει την ατομική ευθύνη να καταλάβει ότι εκεί που βρίσκεται και κατά τη διάρκεια απογείωσης ενός αεροσκάφους, οι τουρμπίνες μπορούν πραγματικά να είναι θανατηφόρες. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη 52χρονη, έχοντας αυτή την ανάγκη να δει αυτή την ατραξιόν του νησιού της Σκιάθου, δεν πήρε τις κατάλληλες, ας το πούμε, προειδοποιητικές πινακίδες και τις επισημάνσεις που υπάρχουν γύρω από το χώρο. Μπήκε ακριβώς πίσω από τις τουρμπίνες. Ήταν ακόμα μία από αυτές τις κυρίες και τους κυρίους που σηκώνουν τα χέρια και εκτίθονται στο κίνδυνο. Πετάχτηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να βρεθεί με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο πολυατρείο της Σκιάθου, εκεί όπου διαγνώστηκε κατόπιν ακτινολογικού ελέγχου ότι η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Μάλιστα, από ό,τι μιλήσαμε και με τον γιατρό, τον τοπικό, μας ανέφερε, που έκανε την εξέταση, μας ανέφερε ότι υπάρχει και μάτωμα στον εγκέφαλο. Για αυτό το λόγο, να πούμε ότι η 52χρονη ιταλικής καταγωγής διακομίστηκε στην 111 πτέρυγα μάχης με ελικοφόρο True ECAV, και αυτό γιατί δεν θα μπορούσε να πάει μέσω της θαλάσσης, γιατί υπήρχαν και άνεμοι που έπνεαν και θα ήταν πολύ δύσκολη η μετάβασή της. Και από ό,τι έχουμε μάθει, η κατάστασή της είναι σοβαρή και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς όμως να γνωρίζουμε από εκεί και πέρα αν προς το παρόν η κατάσταση της υγείας της διατρέχει κίνδυνο.
0: Νικό, ξέρουμε αν η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, έτσι, διατηρούσε τις αισθήσεις.
1: Ναι, είχε τις αισθήσεις της και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της μιλούσε κανονικά. Τώρα από εκεί και πέρα όμως τι ακριβώς συμβαίνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Ευχόμαστε βέβαια να πάνε όλα καλά και να παραμείνει ένα ατύχημα και πάνω απ' όλα να καταλάβουν όσοι θέλουν και είναι θεατές αυτού του plane spotting που λέμε, να παίρνουν τα μέτρα τους και να μην βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Έρχονται για διακοπές να περνάνε καλά και όχι να βρίσκονται στο νοσοκομείο.
0: Υπάρχουν κάποια όρια που μπορούν να προσεγγίζουν έτσι, άνθρωποι σε εκείνο το σημείο, αλλά με την συγκεκριμένη γυναίκα τι συνέβη, πέρασε πέρα από τα όρια αυτά?
1: Η συγκεκριμένη γυναίκα, να πούμε ότι βρέθηκε ακριβώς, έτσι για να καταλάβουμε και πώς έχει το σκηνικό, είναι ένας δρόμος που χωρίζει το αεροδρόμιο από το γνωστό καφέ που βρίσκεται ο κόσμος και παρατηρεί, και εκεί είναι τελείως ακίνδυνο να δει κάποιος ένα αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος να απογειώνεται. Αν όμως περάσει αυτές τις κίτρινες διαγραμμίσεις που έχει κάνει η Fraport και ο Δήμος της Σκιάθου και παραβεί και τους κανόνες, καταλαβαίνουμε ότι βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του, γιατί βρίσκεται ακριβώς πίσω από τις τουρμπίνες. Έχουμε δει και πράγματα και ανθρώπους να βρίσκονται στη θάλασσα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.
0: Χθες, νομίζω, πριν γίνει γνωστό το συμβάν αυτό, νομίζω κυκλοφόρησε ένα βίντεο με βαλίτσες στη θάλασσα από βρετανικό μέσο κιόλας, αν δεν κάνω
1: λάθος. Ακριβώς. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέρα που να μην βρίσκεται, και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον χώρο αυτό. Και αν καταγράφαμε τι είχαμε το βίντεο ανοιχτό, θα είχαμε καινούργιες εικόνες. Ο κόσμος θα έλεγα έτσι μια κουβέντα ότι δεν βάζει μυαλό, του αρέσει την κινδυνότητα. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρθει τα μέτρα ασφαλείας. Ίσως χρειάζεται μια ιδιαίτερη αστυνόμευση κατά περιόδους, να περνάει δηλαδή ένα όχημα και του λιμενικού και της αστυνομίας, γιατί ο χώρος μοιράζεται και στα δύο αυτά σώματα ασφαλείας, θα πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Και μάλιστα για την προανάκριση για το ατύχημα της 52χρονης, να πούμε ότι υπάρχει και μια δικογνωμία στο αν θα πρέπει η λιμενική αρχή να αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση ή η αστυνομία. Γίνονται και αυτά στο ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ένα επικίνδυνο χόμπι, αλλά κατά τα άλλα συναρπαστικό και πανέμορφο.
0: Ξέρεις τι πιστεύω. Δεν είναι ότι το βλέπουν ότι κάνουν κάτι επικίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς το αντίθετο. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή δεν πείθονται. Νομίζουν ότι είναι υπερβολή αυτό και ότι εντάξει, σιγά είμαι από πίσω, εδώ θα προστατεύομαι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις έτσι, που
1: δεν
0: μπορεί κάποιο.
1: Δεν νομίζω, Ελένη μου, να μην έχουν ακούσει ότι υπάρχουν περιστατικά τραυματισμών όλοι αυτοί που έρχονται εδώ.
0: Για πόσα βλέποντας δεν έχουμε ακούσει ότι η ζώνη σώζει και πάλι λέμε σιγά τώρα εντάξει και μπορεί να μην κάνει.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε η ατομική ευθύνη του καθενός και κατά πόσο θεωρεί ότι αυτό που κάνει. Εδώ έχουμε δει περιπτώσεις τουριστών και επισκεπτών που βάζουν μπροστά στις τουρμπίνες τα παιδιά τους. Oh. Έχουμε δει να ανεβάζουν τα παιδιά τους στους ώμους και να τραβούν φωτογραφίες. Προχθές.
0: Αυτό επίοικος είναι ανευθυνότητα. Επίοικος.
1: Ναι,
0: για πες μου,
1: προχθές, ναι. Προχθές είδαμε έναν άνθρωπο να συνοδεύει τη σύζυγό του, άτομο με κινητικές δυσκολίες στο καροτσάκι και να κάθεται ακριβώς σε αυτή την κίτρινη διαγράμμιση. Και όταν κάναμε την παρατήρηση, όχι εμείς, κάποιος άλλος κύριος, απλά εμείς ήμασταν μπροστά στο περιστατικό, να του λέει εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, την κρατάω και δεν πρόκειται
0: αυτό
1: να φύγει.
0: Που σου λέω, δηλαδή.
1: Τι να πω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν τα ατυχήματα όταν υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Και λυπάμαι πολύ γιατί κάποια στιγμή αυτό το νησί και αυτό το χόμπι μπορεί να κοπεί απότομα επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι θα βάλουν σε κίνδυνο την ίδια τους στη ζωή.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά στη γυναίκα και να είναι
1: μακάρι,
0: το τελευταίο
1: μακάρι,
0: περιστατικό
1: ναι.
0: που μας απασχολεί έτσι, ειδησιογραφικά
1: ακριβώς.
0: Για φέτος και για πάντα, όχι μόνο για φέτος.
1: Για πάντα.
0: Πάμε στο άλλο θέμα. Όπως είπα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό και εμείς έτσι με ευαισθησία και διακριτικότητα θέλω να το προσεγγίσουμε.
1: Θα το προσεγγίσουμε, ακριβώς. Γιατί να πούμε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η έρευνα σε ό,τι αφορά τον 17χρονο που φέρεται μετά από καταγγελία ενός 15χρονου να έχει βιαστεί τα τελευταία 2,5 χρόνια συστηματικά κιόλας όπως ο ίδιος
0: 2,5 χρόνια, κάτσε λίγο να, από τα 12,5 δηλαδή αν ισχύει η καταγγελία αυτή και
1: ακριβώς,
0: σύμφωνα
1: ακριβώς.
0: με την καταγγελία από τα 12,5-13 μιλάμε
1: ακριβώς,
0: τώρα.
1: Είναι ναι. δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ναι. έτσι μέχρι και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι την 6η Αυγούστου που υπήρξε αυτή η καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία κινήθηκε άμεσα, υπήρξε η σύλληψη του 17χρονου. Βέβαια ο ίδιος ανέφερε ότι δεν υπήρχε βιασμός, ότι γινόταν με τη συνένεση του 15χρονου και ότι τέλος πάντων όλα αυτά που λέγονται είναι ψευδέστατα. Να πούμε όμως ότι και με πληροφορίες που υπάρχουν και κάτι το οποίο έγινε χτες, έχουμε ακόμα μια καταγγελία για τον συγκεκριμένο 17χρονο από 16χρονο ότι και στον ίδιο ασελγούσε τον τελευταίο χρόνο, όχι 2,5 χρόνια, ένα χρόνο. Είναι κάτι που εξετάζει επίσης η αστυνομία. Σήμερα νομίζω ότι θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για να καταθέσει. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για τρία παιδιά που φέρονται ότι ο 17χρονος ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια όλα αυτά θα φανούν στη συνέχεια. Εμείς παρακολουθούμε το γεγονός αυτό. Είναι κάτι που έχει συνταράξει την κοινωνία.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω λίγο. Το νησί εκεί, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι ειδικά, πώς το εξέλαβαν όλο αυτό, πώς το αντιμετωπίζουν?
1: Με προβληματισμό. Περιμένουν τα αποτελέσματα της προανάκρισης, γιατί είναι γεγονότα τα οποία γίνονται σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια τώρα δεν λειτουργεί, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά είναι μαθητές.
0: Είναι στον ίδιο χώρο αυτά τα παιδιά, έτσι.
1: Είναι στον ίδιο
0: και
1: χώρο.
0: Και να σκεφτούμε ότι αρχίζουν τα σχολεία σε
1: αυτό ήθελα να πω,
0: μήνα.
1: Ότι βγήκε η είδηση πάλι καλά, ένα θετικό του όλου ζητήματος, που το σχολείο είναι κλειστό και δεν είναι τόσο δύσκολο τα παιδιά να δούμε το Σεπτέμβριο ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, τι ακριβώς θα συμβεί, τι θα έχει γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αμηχανία υπάρχει στους κατοίκους του νησιού, γιατί γνωρίζουν την περίπτωση του 17χρονου με την έννοια ότι γνωρίζουν την οικογένεια,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι μια οικογένεια η οποία έχει δώσει άσχημα μαθήματα, όπως και για το 15χρονο, όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε περιμένουν με προσοχή και με, έτσι θα έλεγα, να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σίγουρα είναι όλοι, δεν περίμεναν κάτι τέτοιο, όταν μάλιστα γίνεται από ανήλικους. Έτσι, και μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι οι αρχές εδώ του τόπου έχουν το όλο αυτό γεγονός,
0: το λειτουργούν
1: σε πολύ καλή βάση, το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ έτσι, προσεκτικά και με ιδιαιτερότητα. Και πιστεύω ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα, με τα αποτελέσματα της προανάκρισης, θα γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει και με το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται, αν υπάρχει, και αν με αυτό το υλικό θα μπορούσε ο 17χρονος πραγματικά να μπορεί να εξαναγκάζει το 15χρονο σε αυτή την πράξη.
0: Είναι ο ισχυρισμός, έτσι, του καταγγέλλοντος αυτός, ότι τον
1: δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζεται.
0: Με βιντεοληπτικό υλικό, αν μιλήσει, ότι θα το δημοσιοποιήσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ αυτό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς η προανακριτική όλη αυτή η διαδικασία από τις αρχές. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο
1: Εγώ
0: Τζούμα.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σε λίγο, σε περίπου 3 λεπτά με το τέλος του τραγουδιού δηλαδή περίπου, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων. Βρίσκω την ευκαιρία όμως αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω, γιατί νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρετε, ότι σήμερα το βράδυ έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, έτσι, σε ένα ραντεβού με την ιστορία. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και θα μου πείτε γιατί είναι ιστορικό αυτό το γεγονός. Γιατί αν πάρει το χρυσό θα είναι ένας από τους ελάχιστους αθλητές που θα έχει 4 ευρωπαϊκούς τίτλους, τους ίδιους 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους στην ίδια διοργάνωση. Ευχόμαστε να το πετύχει το ρεκόρ. Να θυμίσουμε ότι χθες πέρασε στους τελικούς του σημερινούς με περίπατο, θα έλεγε κανείς, χαλαρά, όπως το σχολιάζει και ο ίδιος με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο Μίλτος Τεντόγλου, 8-26 στη δεύτερη προσπάθειά του, και ελπίζουμε σε ένα μεγάλο άλμα που να δίνει και το χρυσό μετάλλιο σήμερα. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 10 και 16 διαβάζω εδώ, είναι προγραμματισμένος ο τελικός, ΕΡΤ 2. Φίλες και φίλοι, επίσης οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου μας ενημερώνουν, αλλά και των υπολείπων 11 αθλητών, θα καλυφθούν τηλεοπτικά και από το ΕΡΤ Sports, ένα high definition κανάλι που βρίσκεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά άθλιψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό είδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Η επόμενη κουβέντα, συζήτηση που θα έχουμε θα είναι πολιτικού περιεχομένου. Θα μου πείτε, Αύγουστο μήνα, παραμονές 15 Αύγουστου, έχει ενδιαφέρον μια πολιτική συζήτηση? Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, νομίζω έχουν πάντα ενδιαφέρον. Θα έλεγα δε, προσωπική εκτίμηση αυτό, ότι διανύουμε μια περίοδο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά. Και αυτό γιατί επιφέρει αυτή η περίοδος πάρα πολλές ανακατατάξεις και αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, και αυτές οι διεργασίες έτσι δεν γνωρίζουν ούτε μήνες, ούτε σχόλες, ούτε αργίες. Λοιπόν, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχουμε μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, βουλευτή και επί χρόνια υφυπουργό στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλημέρα σας, κυρία Χρυσοβελώνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να πω και ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλες και όλους, αν και ξέρω ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, στο καλοκαίρι είναι δύσκολο, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διακοπές, δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν. Και αυτό σας το λέω λόγω των πολύ δύσκολων οικονομικών συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Στην χώρα μας. Και πραγματικά υπάρχουν πολιτικές ανακατατάξεις, όπως είπατε προηγουμένως. Όμως αυτό το οποίο δεν βλέπω είναι να υπάρχουν λύσεις, να προτείνονται μάλλον λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή βελτίωση της καθημερινότητάς τους, αντιμετώπιση, γιατί οι πολίτες, πολύ δυστυχώς, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, μετά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μηνός, θα φέρνει στην κυριολεξία πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα.
0: Είπατε δεν έχουμε λοιπόν προτάσεις.
1: Δεν βλέπω προτάσεις, δεν βλέπω λύσεις. Ακούω αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή, ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, αλλά δεν βλέπω λύσεις στα προβλήματα.
0: Λοιπόν,
1: ανακατατάξεις μπορούμε να ακούμε, διάφορες. Και ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση φέρνει ένα πάρα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ, ότι οι πολίτες, όλο και περισσότεροι, γυρίζουν την πλάτη στην κυριολεξία και στην πολιτική και στους πολιτικούς. Εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές να λέγεται το εξής, ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, ότι όλοι είναι ίδιοι, δεν πρόκειται να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές και πολύ φοβάμαι ότι η αποχή θα είναι πρωταθλητής σε αυτές τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι δεν δίνει λύση.
0: Κυρία Χρυσοβελώνη, προσπαθώ λίγο να ερμηνεύσω αυτά που λέτε, γιατί να το ερμηνεύσω σε συνάρτηση με το γεγονός, λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, όταν έχουμε ήδη δύο κόμματα καινούργια που έχουν ανακοινωθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με νέο πολιτικό φορέα. Η κυρία Καριστιανού, έτσι, έχει ανακοινώσει και αυτή το κίνημά της. Την ίδια ώρα, στο χώρο της δεξιάς, να πάμε και από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Σαμαράς και αυτός βρίσκεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μένει να επαληθευτούν, πρώτον πυλών ίδρυσης νέου κόμματος, δεξιότερα από την Νέα Δημοκρατία. Άρα μου λέτε ότι αυτές οι πολιτικές προτάσεις, οι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι εναλλακτικές για τον πολίτη, για τον ψηφοφόρο?
1: Δεν παρέχουν κάτι το εναλλακτικό, δεν δίνει λύση στα προβλήματά του, γιατί βλέπετε, η κυρία Ραυτοπούλου, εδώ βρισκόμαστε στην εποχή. Παλιότερα δημιουργούνταν πολιτικοί σχηματισμοί για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Τώρα έχουμε πολιτικούς σχηματισμούς για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αρχηγών τους. Αυτό συμβαίνει στην προκειμένη.
0: Λέτε ότι, ας πούμε, για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει κάτι το συγκεκριμένο και το απτό. Αυτό μόνο που ακούσαμε χθες είναι ότι το 2015 ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Ένα ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι τώρα, δηλαδή, έμαθε πώς θα το κάνει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κάνει κάποιες εξαγγελίες στα θέματα της οικονομίας και μάλιστα θα κάνει και μία επίσημη παρουσίαση από ό,τι άκουσα στη Θεσσαλονίκη με ευκαιρία την
0: ΔΕΘ.
1: Από ό,τι όμως μπόρεσα να έχω μια πρώτη εικόνα, αυτά όλα είναι φάρμακα, δεν παράθυνε, δεν είναι λύσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μπορεί να εμφανίζεται, ας πούμε, δημοσκοπικά ότι βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Βλέπετε όμως ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αντιδρούν αρνητικά ή γυρίζουν την πλάτη, απλώς. Αυτό εμένα πραγματικά με στεναχωρεί πάρα πολύ. Και ξέρετε, δεν το λέω από διάθεση κακοβουλίας. Πραγματικά, μακάρι να μπορούσε ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, έχοντας το κατάλληλο πλαίσιο και τους κατάλληλους συνεργάτες, να μπορέσει να δώσει λύσεις. Διότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από λύσεις. Ακούσαμε προτάσεις, ακούσαμε προγράμματα και ακούν οι πολίτες συνεχώς. Βλέπουν όμως ότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα για αυτούς γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Γιατί θεωρώ, και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, κυρία Αυτοκουβούλου, ότι όλα τα επίπεδα βρίσκονται σε κρίση. Τι δεν βρίσκεται, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, εθνικά θέματα δηλαδή, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση σταγερμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, αντί να ανεβαίνει και να ευημερούν οι πολίτες, οι πολίτες κάθε μέρα που περνάνε δυστυχούν όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Εγώ εκεί περιμένω να δω, να ακούσω πραγματικά με πολύ καλοπιστία σας το λέω και με μεγάλη αντικειμενικότητα να υπάρξει ένας σχηματισμός ο οποίος θα εγγυηθεί λύσεις που θα αρχίσει να εφαρμόζει από την ιτόμενη μέρα των εκλογών. Και βεβαίως το κυριότερο να πείσει τους πολίτες γι' αυτό, ότι δηλαδή μπορεί, ότι έχει την πρόθεση. Γιατί οι πολίτες πλέον είναι πάρα πολύ δυσπιστοί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό εισπράττω, διότι με δεδομένο ότι ασχολούμαι με δικηγορία, έχουμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, βλέπω ότι ο κόσμος είναι απελπισμένος.
0: Έχουμε ζήσει κάτι πολύ παράδοξο. Και δεν ξέρω αν το έχει ξαναζήσει η πολιτική ζωή αυτό, δηλαδή να έχουμε αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, όχι την εκλεγμένη από το λαό αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτή που διαμορφώθηκε έτσι μετά από αποχωρήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις, ναι, διασπάσεις κλπ.
1: Εντάξει, για μένα είναι ένα σκηνικό το οποίο προσωπικά με ενοχλεί και με ενόχλησε πάρα πολύ. Όλο αυτό το οποίο έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε το λέω, δεν διστάζω δηλαδή να το πω, ότι θα περίμενε κανείς από τον Αλέξη τον Τσίπρα το 2019 να κάνει αυτό που έπρεπε, δηλαδή να κάνει ξεκαθάρισμα στο κόμμα, γιατί βεβαίως υπήρχαν στοιχεία τα οποία είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, να ξεκαθαρίσει το κόμμα και να δουλέψει για την άνοδο αυτού του κόμματος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν τώρα που γίνεται με τις σταδιακές, άλλοι ανεξαρτοποιούνται, άλλοι παραδίδουν έδρα. Ανάλογα ο καθένας τις σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει, είτε προσωπικές είτε άλλες σκοπιμότητες. Εμένα αυτό το πράγμα πραγματικά με εξοργίζει, θα σας έλεγα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι από τη δική μου την πλευρά δεν έχω κάνει καμία κίνηση. Εξακολουθώ και παραμένω εκεί που ήμουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουνα απλή παρατηρήτρια, όπως και τώρα. Το ίδιο κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό το σκηνικό για μένα δεν με βρίσκει σύμφωνη και να σας το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα, δεν το θεωρώ και ηθικό αυτό όλο.
0: Τι το θεωρείτε, είπατε?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό όλο αυτό που γίνεται.
0: Ηθικό.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστροφή της πορείας που διαγράφεται για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή νέας ηγεσίας? Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο και τη στάση του κυρίου Φάμελου σε όλο αυτό το σκηνικό.
1: Εντάξει. Ο κύριος Φάμελος ήταν επικεφαλής, δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Και έδωσε και τη χαριστική βολή με την συμπεριφορά και την στάση την τελευταία. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε να δούμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μια εγρήγορση σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω δηλαδή να συγκροτούνται και να στείνονται κομματικές οργανώσεις με άλλα πρόσωπα. βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα θα δούμε αυτή η προσπάθεια τι καρπούς θα αποδώσει.
0: Η κυρία Δούρου είναι ένα πρόσωπο, κατά τη γνώμη σας, που μπορεί να ξαναδώσει έτσι την πολιτική ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ ή διαχειρίζεται απλά την κατάσταση?
1: Όχι, θεωρώ ότι έχει ικανότητες. Εξάλλου αυτό το απέδειξε και το όπως εξελέγει και η Περιφερειάρχη. Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα τότε. Και το πώς διαχειρίστηκε τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πάρα πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο και άδικο πόλεμο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μια γυναίκα ικανή, έχει τη διάθεση να εργαστεί, θα φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, όχι μόνο εκείνη, αλλά και όσοι βουλευτές έχουν απομείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδα και μια κοινή ανακοίνωσή τους ότι εκείνοι δεν θα σταματήσουν ούτε κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου, γιατί βέβαια είναι λίγοι και η δουλειά του καθενός έχει τριπλασιαστεί. Αναγκάζονται να αναλάβει ο καθένας περισσότερο του ενός τομής.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι ικανή και δεν θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι αυτό δεν τον διεκδίκησε για να σκουπά να κατακτήσει μια ακόμα καρέκα. Αυτό είμαι σίγουρη. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Θα αυτό δείξει. Που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει σε όσους και σε όσους εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν λίγο οι εσωτερικές αντιπαλότητες, να υπάρχει μια σύμπνοια, μια συμπόρευση, μια ταύτιση απόψεων, μια συνεργασία. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι μια πολύ καλή αρχή, αν αυτό επιτευχθεί.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο και από την άλλη πλευρά, από την δεξιά πλευρά, από τα τεκτενόμενα εκεί και έτσι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή σας ως προερχόμενη από το χώρο των ανεξάρτητων Ελλήνων. Έτσι έχει η οπτική σας νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα να το πω, πολιτική επιστροφή, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι βουλευτής, έτσι, παραμένει. Αλλά εννοώ την επιστροφή σε ηγετικό επίπεδο πλέον. Πώς την αξιολογείτε? Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα φανεί. Καταρχήν εγώ, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ποιοι θα είναι συνεργάτες του, ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια, η εικόνα που θα παρουσιάσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει μια εμπειρία, αναμφισβήτητη εμπειρία, και βλέπετε ότι η εμπειρία αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν βιάζεται να παρουσιάσει το κόμμα και να κάνει κινήσεις. Ενεργεί σταδιακά και μεθοδικά και πάρα πολύ προσεκτικά. Και το λέω αυτό διότι κάποιοι άλλοι βιαστήκανε. Το να αναπτύσσεις ταχύτητα σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές είναι και αρνητικό. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα πλήξει την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, την Μητσοτάκη δηλαδή, αυτό εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θα μπορεί να πετύχει κάτι και να σταθεί στο πολιτικό στερέωμα, πρέπει να ακούσουμε και τις θέσεις του Αντώνη του Σαμαρά, τις προτάσεις τις οποίες έχει και πάνω απ' όλα ποιοι θα είναι συνεργάτες του.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο στο παρελθόν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τον Πάνο Καμένο είχαν καταφέρει τότε να εκφράσουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που σταδιακά αισθανόταν ότι δεν εκπροσωπείται από τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή και σήμερα με ερωτηματικό θα το βάλω, με το κόμμα Σαμαρά, μια τέτοια κατάσταση περίπου βιώνουμε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προκύψει αν τελικά ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος μια νέα εκδοχή αυτού που έκαναν οι ανεξάρτητοι Έλληνες?
1: Δεν έχει κανένα κοινό σημείο το εγχείρημα του Σαμαρά με το τότε εγχείρημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν ένα κίνημα το οποίο έτσι δημιουργήθηκε και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το δηλαδή, Facebook, όλα αυτά τότε ήταν άλλος ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και βεβαίως αυτός ο οποίος είχε ξεσηκώσει τον κόσμο, γιατί ως προσωπικότητα, παρά τα πάρα πολλά λάθη τα οποία έχει κάνει, ήταν ο Πάνος Καμένος. Βέβαια, από εκεί και πέρα και ο Πάνος Καμένος έκανε λάθος επιλογές. Δηλαδή, πάρα πολλά από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τον εμπιστεύτηκαν, τα οποία εμπιστεύτηκε εκείνος, ήταν λάθος επιλογές. Και αυτό, βέβαια, στήχησε αρνητικά στην πορεία των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δεν φτάνει, δηλαδή, να ξεκινήσεις κάτι έτσι, με ορμή, όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που ήταν ένα κίνημα, ένας πολιτικός, ένας κομματικός, ας πούμε, μια κόμμα, να το πούμε έτσι, κίνημα, που πραγματικά ήταν πολλά υποσχόμενο, πάρα πολλά υποσχόμενο, αλλά δυστυχώς ξεκίνησαν τα λάθη από την αρχή. Δηλαδή και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, Μαΐου-Ιουνίου, λάθη γίνανε. Και έτσι βλέπουμε ότι συρρυκνώθηκε το ποσοστό και η δύναμη των ανεξάρτητων Ελλήνων και καταπάτησε και ο αριθμός των βουλευτών. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικός ο Πάνος Καμένος στις επιλογές του. Από την άλλη βέβαια πλευρά θέλω να πω ότι, για να μην το ξεχνάμε αυτό, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να το ξεχνάει, αλλά δεν θα έπρεπε να το ξεχνάει ούτε ο Αλέξο Τσίπρας, ότι δεν θα υπήρξε κυβέρνηση εάν δεν ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε να εκλεγεί πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα εργάστηκαν πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος ήταν ένας εξαιρετικός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Περίπτωση να ξαναδούμε τέτοια πολιτική σύμπραξη, δηλαδή μιας δεξιάς λαϊκής παράταξης με την αριστερά να συγκυβερνήσει, υπάρχει, λέτε, τι εκτιμάτε?
1: Εννοείται τώρα, μισό λεπτό, εννοείται τον σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα?
0: Όχι, μετεκλογικά, γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ότι δεν εξασφαλίζεται.
1: Ναι. Θα δούμε
0: αυτοδυναμία.
1: Τι θα προκύψει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το αποκλείεται πάντως έτσι όπως
1: απαντάτε. Όπως επίσης θα δούμε και πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι είναι αυτή τη στιγμή δύο κόμματα που φαίνεται ότι προβάλλονται και πουσάρονται. Αυτό σας λέω, τίποτα άλλο. Ας περιμένουμε.
0: Εννοείται ότι δεν, για περίπτωση συγκυβέρνησης εννοείται. Καλά κατάλαβα.
1: Θα δούμε. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Πάντως, εάν κάνει παρατηρήσει κάποια πράγματα...
0: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Εάν λοιπόν κάνει παρατηρήσει, γιατί... Θες είχα μια συζήτηση, δεν το είχα σκεφτεί και τόσο πολύ. Λέει, πρώτη φορά βλέπουμε έναν κομματικό σχηματισμό ο οποίος δεν μετέχει στη Βουλή αυτή τη στιγμή να πλασάρεται και να εμφανίζεται τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό.
1: Αυτό. Έχουμε πολύ έτσι, φιδό και προσοχή σε αυτό, ναι. Λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια πράγματα, εάν τα παρατηρήσουμε έτσι, από μακριά, με πολλή αντικειμενικότητα, μας χτυπούν κάποια καμπανάκια. Mm-hmm.
0: Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη κοινωνική δυναμική.
1: Η Μαρία Καριστιανού, καταρχήν, βιάστηκε πάρα πολύ. Και πίσω από τη Μαρία Καριστιανού ακολούθησε ο Αλέξο Τσίπρας, ας πούμε. Ξέρετε, όταν βιάζεσαι σε αυτά... ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.
0: Ως προς την ανακοίνωση των κομμάτων.
1: Ακριβώς. Εντάξει, η Μαρία Καριστιανού προφανώς για να έχει και τόσες έτσι αποχωρήσεις, κάποια πράγματα ίσως και από απειρία βέβαια, εντάξει. Και από κακούς συμβουλάτορες, από κακή πλαισίωση, δεν τα χειρίστηκε καλά. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και τα συμφέροντα που φροντίζουν να σε αποδυναμώσουν. Αυτό υπάρχει η δυνατότητα, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Αν θέλουν να σιγουρέψουν, σιγουρεύουν, σε κλαδεύουν. Γι' αυτό σας λέω ότι βιάστηκε, δεν έπρεπε να βιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αρχίσεις και έχεις καθοδική πορεία είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να αντιστραφεί η πορεία.
1: Να αντιστραφεί η πορεία και να γίνει ανωδική, εκτός και αν παρουσιάσεις κάτι το θεαματικά διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Και να έρθω σε κάτι τελευταίο που αφορά εσάς προσωπικά. Ρωτώντας σας αρχικά, ωστόσο, εσείς πού τοποθετείτε σήμερα τον εαυτό σας πολιτικά?
1: Πάντα το τοποθετούσα, εγώ είμαι κεντροδεξιά.
0: Κεντροδεξιά.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, αναζητάτε έκφραση της...
1: Περιμένετε να σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Η τοποθέτησή μου είναι αυτή. Όμως, πλέον, όταν ακούμε και λέμε τη σημερινή εποχή στην Ελλάδα του 2026, οι δεξιοί, οι αριστεροί, και βάζουμε ταμπέλες, νομίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αυτό που ενδιαφέρει και που διαχωρίζει, αν θέλετε, εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική, είναι τι σε ενδιαφέρει, η ευημερία των πολλών ή η ευημερία των λίγων. Και αυτό ήταν που οδήγησε τότε και στην συνεργασία των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ήταν αριστεροί, ξέρουμε από πού προέρχονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Προφανώς.
1: Όμως είχαν κοινά, πιστεύω, είχαν κοινές θέσεις. Και νομίζω ότι αυτές οι θέσεις είναι, αποτελούν, αν θέλετε, τη διαχωριστική γραμμή. Για να πούμε ότι θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Και ένα λάθος που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μάλιστα παρουσίασε στη Λάρισα το βιβλίο του Μηθάκη, όπου ήμουνα παρούσα, γιατί εντάξει, θεώρησα υποχρέωση στην κυβέρνησή του μετήχα να είμαι παρούσα, ήταν ότι έβαλε απέναντι όλους τους δεξιούς. Είπε λοιπόν ότι οι δεξιοί δεν μπορούν να συμμεριστούν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Γιατί περισσότεροι είναι βολεμένοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το δεν έχω να φάω δεν έχει ταμπέλα αν είμαι δεξιός ή αριστερός. Το ότι δεν μπορώ να βγάλω την καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να βγάλω το μήνα μου παρά μόνο το πρώτο δεκαήμερο. Και οι δεξιοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και οι αριστεροί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Να περιμένω.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που πρέπει να υπάρχουν σήμερα το 2026. Όλοι έχουμε καταβολές, όλοι από κάπου προερχόμαστε.
0: Να περιμένουμε, κυρία Χρυσοβελώνη, να σας ξαναδούμε στην ενεργό πολιτική και αν ναι, ποιος είναι ο πολιτικός χώρος στον οποίο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προσφέρετε.
1: Όπως καταλάβατε από την τοποθέτησή μου, εγώ προς το παρόν είμαι σε φάση, παρατήρησης, εν πάση περιπτώσει, του τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση, δεν έχω κάνει βεβαίως και καμία απολύτως συζήτηση, γιατί είδα τις προάλλες ένα δημοσίευμα ότι είμαι η πρώτη στο, πώς το λένε, για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κάνει καμία απολύτως συζήτηση και νομίζω ότι όλα αυτά είναι απολύτως πρόωρα τώρα στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό πάλι που σας λέω, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα δεν προκύψει και δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα νόημα κανείς να ασχολείται με τα κοινά, είναι ότι περιμένω να ακούσω λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Αν δεν υπάρξει αυτός ο κομματικός σχηματισμός που να μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι ναι, έχω λύσεις που θα αρχίσω να τις εφαρμόζω άμεσα, τότε πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι κανείς υποψήφιος πουθενά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ από τότε που σταμάτησα από το 19 μάλλον και μετά, δουλεύω κανονικότατα, είμαι δικηγόρος, ο αγώνας μου και η αγωνία μου δεν είναι να εξασφαλίσω μια καρέκλα για να βολευτώ.
0: Μάλιστα. Κυρία Χρυσοβελώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που κάναμε.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη, γιατί εντάξει, είμαστε ήδη σε μια προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι.
1: Και θα σας χρειαστεί δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στο επόμενό μας θέμα. Στην Καρδίτσα, λοιπόν, θα πάμε. Ο λόγος στη Δώρα τη Μήτρα, αρχικά.
1: Καλημέρα σε όλους και από εμένα. Ελένη, φίλοι ακροατές, όλοι οι γονείς αγωνιούμε για τα παιδιά μας, για το πώς θα πάνε ως ενήλικες όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή. Όμως το ερώτημα αυτό όταν αφορά σε γονείς παιδιών με αναπηρία είναι αγωνιώδες και νομίζω ότι κάποια χρόνια πριν δεν μπορούσε και να απαντηθεί. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι είναι οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θέμη Χαροπίδη, διευθυντή της αντίστοιχης στέγης με τον τίτλο «Υποστηρίζω Καρδίτσα». Καλή σας μέρα, κύριε Χαροπίδη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες στέγες ανά την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, να υπάρχουν στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε μικρές πόλεις όπως είναι η Καρδίτσα και πολύ σημαντικό να βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Θέλω να μας μιλήσετε για τις στέγες και ποια είναι η φιλοσοφία τους για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.
2: Στέγες έρχονται ουσιαστικά να καλύψουν ένα κενό που δημιουργείται ουσιαστικά από την ίδια τη ζωή. Ότι οι γονείς κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και τα παιδιά σαν ενήλικες πλέον με αναπηρία θα βρεθούν μπροστά στο πού θα μείνουν, πώς θα καταφέρουν να ζήσουν χωρίς την υποστήριξη των γονέων. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για να καλύψει και να βοηθήσει τις οικογένειες ουσιαστικά απαλλάσσοντάς τους από το άγχος το πού θα πάνε τα παιδιά φεύγοντας οι γονείς από τη ζωή ή μη μπορώντας οι γονείς να τα απεξέλθουν στην φροντίδα τους.
1: Ένα τεράστιο άγχος για όσους το βιώνουν, κύριε Χαροπίδη, διότι είναι αλλιώς να ξέρεις ότι υπάρχει ασφαλές περιβάλλον, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το ενήλικο μέλος της οικογένειάς σου. Και νομίζω ότι αυτό καλύπτεται εσείς με αυτές τις στέγες και με τη συγκεκριμένη στέγη στην οποία είστε εσείς διευθυντής.
2: Ουσιαστικά ναι, έχοντας βέβαια και τη στήριξη του κράτους, διότι οι στέγες να πούμε ότι οικονομικά στηρίζονται μέσω του ΕΟΠΗ, μέσω προγράμματος του ΕΟΠΗ για τη φιλοξενία αυτών των ατόμων. Οπότε και ένα μεγάλο βάρος των οικογενειών που μπορεί να είναι το οικονομικό κομμάτι και σε αυτό υπάρχει μια βοήθεια από το κράτος. Είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης των στεγών γενικώς και στην περιφέρεια και στις πιο μεγάλες πόλεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να καλύψουμε τις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πρέπει να δημιουργούνται συνεχώς και να υπάρξει και η βοήθεια του συνόλου. Δηλαδή ούτε ένας ιδιώτης μπορεί να καλύψει τα κενά για όλα αυτά τα παιδιά, ούτε το κράτος από μόνο του. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και των δύο πλευρών, ώστε να μπορούν οι στέγες να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα, γιατί σε αυτό το κομμάτι υπήρχαν κάποια θέματα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα, έτσι που μιλάμε άλλους συναδέλφους με στέγες που αργήσανε ουσιαστικά να πάρουν το κομμάτι της άδειας. Θα πρέπει λίγο και η πλευρά των ελεκτικών υπηρεσιών να δείχνει την κατανόηση, πάντα να πληρούνται, εννοείται δεν το συζητάμε οι προϋποθέσεις, αλλά να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι για να βοηθάμε. Δηλαδή οι στέγες δημιουργούνται για να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνει κανένας να τους βάζει εμπόδια και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον σε πολύ καλό πλαίσιο. Βγήκε και μια καινούρια ουσιαστικά τον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Θεωρώ ότι είμαστε πλέον σε πολύ καλό πλαίσιο. Βγήκε και μια καινούργια.

0: των ατόμων με αναπηρία.
1: Μακάρι κύριε Χαροπίδη να γίνει, πραγματικά έρχεται να καλύψει τεράστια κενά. Έτσι, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα, θέλετε να μας περιγράψετε τις λειτουργίες μιας στέγης, τους χώρους, ναι, το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών και το πόσο τους βοηθά όμως να αποκτήσουν και δεξιότητες και να τα καταφέρνουν και μόνοι τους. Για πείτε μας έτσι για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα.
0: Ουσιαστικά η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης χαρακτηρίζεται κατοικία. Οπότε ξεκινάμε από αυτό. Είναι σπίτια τα οποία φιλοξενούν τα άτομα με αναπηρία, άρα θεωρείται ότι είναι το σπίτι τους, ο χώρος τους. Άρα ξεκινάμε και στο κομμάτι των δεξιοτήτων, το πώς θα φροντίσουμε το σπίτι μας. Το πώς θα πρέπει να φροντίσουμε το δωμάτιό μας, να το καθαρίσουμε, να στρώσουμε το κρεβάτι μας, από τα πολύ απλά πράγματα που σε εμάς μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Το πώς θα φτιάξουμε το φαγητό μας. Πάντα, για εκεί έρχεται το κομμάτι της υποστήριξης, με το προσωπικό των δομών, το οποίο είναι οι φροντιστές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στη δική μας, είναι νοσηλευτές. Οπότε υπάρχει η καθημερινή υποστήριξη όλο το 24ωρο στα άτομα. Μετά, οι δομές είναι στελεχωμένες πάντα και με κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Οπότε αναλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικοποίησης των παιδιών και το να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία κυριολεκτικά. Εμείς, ας πούμε, να σας το πω έτσι σαν ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, οτιδήποτε χρειαστεί να κάνει ένα παιδί, ακόμα και να πάει σε ένα γιατρό, θα πάει με ένα μέλος του προσωπικού στο γιατρό, όπως θα κάναμε και εμείς. Δηλαδή, αρρωσταίνουμε στο γιατρό. Δεν το αποκόπτουμε το παιδί, το άτομο με αναπηρία, να πούμε στο γιατρό, έλα στη δομή. Προσπαθούμε οτιδήποτε είναι να κάνουμε, να το κάνουμε στους ρυθμούς βέβαια των παιδιών, αλλά ό,τι θα κάναμε και εμείς για τους εαυτούς μας.
1: Αλλά μέσα στην κοινωνία, αυτό
0: εννοείται. Ναι, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Χαροπίδη, ναι, λέμε για ανήλικα άτομα με αναπηρία, αλλά να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι ενήλικες αμαία είναι δικαιούχοι και παίρνουν αυτή τη στήριξη από τον ΕΟΠΗ για να μπορέσουν να μπουν σε μία στέγη.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία, με πιστοποιητικό όμως αναπηρίας από 67% και άνω, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας νοητικής, κινητικής, εστιαριακής. Απλά εκεί έρχονται οι δομές όμως και διαχωρίζονται. Δηλαδή δεν είναι όλες οι δομές για όλες τις αναπηρίες. Εμείς, ας πούμε, στο υποστηρίζω Καρδίτσα, μπορούμε να φιλοξενήσουμε άτομα με νοητική υστέρηση και ό,τι έχει να κάνει στην νοητική αναπηρία. Στέγες οι οποίες θα είναι προσβάσιμες, ας πούμε, σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Εκεί θα φιλοξενηθούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Όπως αντίστοιχα για τα ειστηριακά, ένας τυφλός, ένας κοφός. Γιατί θα πρέπει η δομή και το προσωπικό να είναι στο πλαίσιο αυτό, να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα άτομα με την αντίστοιχη αναπηρία τους. Οπότε όλα τα άτομα με αναπηρία που έχουν πιστοποιήσει και πάνω από 67 και άνω μπορούν να φιλοξενηθούν σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Απλά θα πρέπει να απευθυνθούν στην κατάλληλη δομή.
1: Θα επιλέξουν την κατάλληλη ανάλογα με την αναπηρία που έχουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Χαροπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Συγχαρητήρια και για το έργο σας, για το έργο που κάνετε και για την πρωτοβουλία που είχατε για να ανοίξει μια στέγη τέτοια στην Καρδίτσα, μέσα στην πόλη, το ξανατονίζω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία για οτιδήποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επειδή πλησιάζουμε και πλησιάζουμε επικίνδυνα στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε από έρος την συνεννόηση με τη Μάνια την Κουσιάρη. Μάνια, το θέμα το επόμενο που αφορά κάποια διαμαρτυρία των κτηνιάτρων. Έχουμε τον καλεσμένο σου να βγούμε σήμερα.
3: Είναι στη γραμμή ήδη.
2: Είναι στη γραμμή ευθύς αμέσως, λοιπόν.
3: Ναι, ναι, να τον καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Πρόεδρος των κτηνιάτρων της περιοχής της Λάρισας. Να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για μια διάταξη.

0: τάξη που αναθέτει κτηνιατροδικαστικές πράξεις στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Αντίθετος ο Ιατρικός Σύλλογος, οργισμένη επιστολή από τους ιατροδικαστές, η Κυνηγητική Ομοσπονδία επίσης είναι κατά, ενώ απόσυρση της διάταξης ζητούν οι κτηνίατροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Λυτροκάπη? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Υπάρχει αυτή η ακατανόητη για όλους διάταξη νομοθετική, η οποία προσπαθώντας να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει στην ουσία, το κάνει με λάθος τρόπο. Συγκεκριμένα, από καιρό ζητάμε να υπάρξει νομοθετική διευθέτηση του κενού που υπάρχει στο θέμα των καταγγελιών που γίνεται, που γίνονται γενικότερα.
0: Για την κακοποίηση ή τη θανάτωση ζώων.
1: Οτιδήποτε, ναι. Και ζητάμε να γίνει από εξειδικευμένους κτηνιάτρους, για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σχετικά με το νομικό κομμάτι. Γιατί όλοι οι κτηνίατροι πάνω κάτω έχουν
0: Αυτό γνώσεις. Ήθελα να ρωτήσω. Έχει την κατάρτιση ένας κτηνίατρος να κάνει και μια νεκροψία, μια νεκροτομή?
1: Ναι, όλοι έχουμε και είναι και μέρος καθημερινότητας.
0: Ναι, γιατί χειρουργείται η κτηνίατρη.
1: Εκτός από αυτό και για διαγνωστικούς λόγους.
0: Σωστό.
1: Για διαγνωστικούς λόγους είναι πολύ συχνό η πράξη της νεκροτομής και της νεκροψίας. Από εκεί και έπειτα, ένα είναι αυτό. Από την άλλη, για να σταθεί μια υπόθεση σε ένα δικαστήριο, χρειάζονται και νομικές γνώσεις, τις οποίες ένας ιατροδικαστής ανθρώπινος για ανθρώπους έχει, αλλά ο κτηνίατρος δεν τις διδάσκεται. Οπότε θα πρέπει αυτό να λυθεί μέρημνα. Υπάρχουν φυσικά οι εξειδικευμένοι, οι καθηγητές, γιατί εκεί πέρα, στο πανεπιστήμιο, γιατί εκεί πέρα όλοι αναφερόμαστε όταν χρειαζόμαστε μια πιο εξειδικευμένη άποψη, μια πιο εμπεριστατωμένη, αλλά αυτό δεν έχει θερμοθετηθεί. Και αυτό το ζητάμε από καιρό, να θερμοθετηθεί ένας κτηνίατρος ιατροδικαστής, στον οποίο μπορούμε να αναφέρονται όλοι, και η γνώμη του, η άποψή του επιστημονική, το πόρισμα που θα εκφέρει να είναι καθοριστικό και να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, να μην είναι αμφισβητήσιμο από κανέναν και σε κάποιο δικαστήριο. Αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό και προσπαθούν να μεταφέρουν τις αρμοδιότητες αυτές επιστήμονες, οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τις βασικές γνώσεις.
0: Αντί να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος, εσείς οι κτηνίατροι, να λάβετε κάποιες γνώσεις νομικές που είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη τάξη.
1: Ναι, κάποιοι θα μπορούσαν, ας πούμε, όπως εξειδικεύονται στην παθολογία, στη χειρουργική, να εξειδικευτούν στην ιατροδικαστική. Δεν είναι κάτι
0: δύσκολο.
1: Στο εξωτερικό γίνεται, μπορεί να γίνει και εδώ πέρα σε εμάς. Δεν είναι κάτι το ακατόρθωτο ή κάτι το ανέφικτο.
0: Οι ιατροδικαστές που κάνουν τις πράξεις αυτές σε ανθρώπους γνωρίζουν την ανατομία ενός ζώου ή κάθε ζώου, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές ανάλογα το είδος.
1: Έχει τύχει στο πανεπιστήμιο να γίνει νεκροψία μέχρι και σε δελφίνια. Γιατί κάποιος χτύπησε και βρέθηκε σκοτωμένο και κατηγορήθηκαν ψαράδες κτλ. Φτάνω σε αυτό το ακραίο το παράδειγμα, να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην ανατομία των διάφορων ζωικών ειδών. Οπότε είναι ακατόρθωτο για κάποιον, και οι ίδιοι οι ιατροδικαστές διαμαρτύρονται γι' αυτό.
0: Οι ίδιοι δεν το θέλουν, ναι.
1: Είναι φυσικά, τους βάζουν να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο στο οποίο δεν έχουν γνώσεις.
0: Οπότε τι θα γίνει? Υπάρχει κάποια συνεννόηση? Έχετε σε κάποιο επίπεδο πανελλαδικό συνεννοηθεί?
1: Ναι, ο Πανελλήνιος στην Επιτροπή της Βουλής που έγινε διαβούλευση κατέθεσε τις απόψεις μας πάνω κάτω αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα γίνουν δεκτά ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Άρα είστε σε αναμονή. Δεν υπάρχει κάποια συνάντηση σε κάποιο υπουργείο με τον αρμόδιο υπουργό?
1: Έγινε αυτό. Κατατέθηκαν οι απόψεις μας και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Γενικά, τους κτηνιάτρους μας έχουν λίγο απέναντι η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Εννοείται λόγω... και για άλλα ζητήματα.
1: Ναι, πιστεύω ότι αφορμή είναι η υπόθεση με το DNA που αρνούμαστε να, να κάνουμε λήψεις γενετικού υλικού ώστε να δευτεροποιηθεί το DNA, γιατί είναι, είναι και αυτό ένα μέτρο το οποίο είναι ανεφάρμοστο και είναι ανεδαφικό εντελώς.
0: Θυμίστε μας λίγο για ποιο πράγμα συζητάμε. Τι είναι για το όλα, DNA. Κάτι όλα, μου θυμίζει αλλά δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Με τον νόμο που ψηφίστηκε το 2021, όλοι οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων είναι υποχρεωμένοι να τα στηρώνουν και σε περίπτωση που δεν τα στηρώσουν θα πρέπει να λαμβάνεται από κτηνίατρο αίμα, DNA, δείγμα γενετικό υλικό, ώστε να αποστέλλεται σε μια βάση δεδομένων για να γίνεται σύγκριση σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο ζώο αδέσποτο με τους γονείς που πιθανώς να έχουν... να έχει προέλθει από τους συγκεκριμένους γονείς οι οποίοι είναι δεσποζόμενα ζώα. Είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, δεν μπορεί να στηριχθεί και επιστημονικά. Γενικά είναι ανεδαφικό εντελώς.
0: Οπότε αισθάνεστε ότι είναι λίγο έτσι, εκδικητικό το
1: κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο νόμο έχουν γίνει τρεις τροποποιήσεις και όλες γίνανε για να αφαιρέσουν από τους κτηνιάτρους τις αρμοδιότητες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν, κάτι και αυτό...
0: Σας προβληματίζει και αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει μια αντιμετώπιση τέλος πάντων έτσι, αυτή
1: ναι,
0: που...
1: Χαριτολογώντας λέμε ότι το επόμενο βήμα είναι να μετεθούμε με ευθύρες γυναικολόγους στις στηρώσεις των κατηγιδίων.
0: Μάλιστα, εντάξει. Inside joke που λέμε.
1: Ναι.
0: Μεταξύ σας.
1: Κάπως
0: έτσι. Αλλά ενδεικτικό για το πώς έτσι αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζεστε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Εμείς εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε και πάλι.
1: Και να ψηφιστεί και να προσπαθήσουμε να εφαρμοστεί ο νόμος. Θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα τέτοιο πόρισμα μπορεί από οποιονδήποτε ενάγοντα σε μια δίκη να αμφισβητηθεί.
0: Να επικαλεστεί στο ότι δεν υπάρχει επιστημονική κατάρτιση κατάλληλα.
1: Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσο πολλά θέματα. Δηλαδή αρκούσε μια βεβαίωση κτηνιάτρου που έκανε μια νεκροψία, αλλά πλέον επειδή και ο καινούριος νόμος για τις κακοποιήσεις των ζώων είναι πολύ αυστηρός και τα πρόστιμα και οι ποινές είναι πολύ μεγάλες, οι ενάγοντες χρησιμοποιούν όλα τα ένδικα μέσα και
0: για να γλιτώσουν ή να ελαφρύνουν τη θέση τους.
1: Αυτό ακριβώς. Και πολύ συχνά αμφισβητούνται και τα πορίσματα των
0: κτηνιάτρων. Πόσο μάλλον. Αν δοθεί αυτό το έδαφος για αμφισβήτηση, είναι το βασικό σας επιχείρημα.
1: Ήδη αμφισβητείτε.
0: Πόσες υποθέσεις, έτσι, αν έχετε αίσθηση, φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες που να αφορούν ζώα και την ανάγκη να υπάρξει
1: Είναι αρκετές. Είναι αρκετές. Δεν έχω το νούμερο, δεν το ξέρω το νούμερο, αλλά από τη δημοσιότητα και από πληροφόρηση που έχουμε από συναδέλφους κτλ. Είναι αρκετές. Και σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερες από το παρελθόν.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Λυτροκάπη, έτσι μας ενημερώσατε αναλυτικά για το τι συμβαίνει με αυτό το θέμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα δούμε πώς θα πάει και θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Για χαρά.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 καθημερινά κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ο τελικός λόγος στην Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Γεια χαρά σε όλους.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Μονάδα εντατική θεραπεία νοσηλεύεται Καρδιτσιώτη μετά από δάγκωμα που δέχθηκε από οχιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Σοβαρά τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι στη Σκιάθο 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά στο πολυατρείο του νησιού. Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η επίγουσα αεροδιακομιδή της. Με αιμάτωμα νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. 8 χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Αθώος κρίθηκε ο 16χρονος που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Χειροπέδεσε 47χρονο που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο ηλικιωμένες σε Λάρισα και Τρίκαλα, πείθοντάς τες να παραδώσουν σε σακούλα χρήματα, λίρες και κοσμήματα. Μέρος της Λίας βρέθηκε στο σπίτι του δράστη στην Αθήνα. Δραματικές οι ελλείψεις σε αίμα στα νοσοκομεία, κυρίως της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια. Αυτές τις ημέρες, λόγω αναγκαστικής καραντίνας των αιμοδοτών για το ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και του Θέρους, έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισα στους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Μια νέα ζωή ξεκίνησε για ένα κοριτσάκι στο Βόλο που παρέμεινε 8 μήνες στο νοσοκομείο καθώς γεννήθηκε πρόωρα από μητέρα με εξάρτηση από ουσίες και δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για ασφαλή οικογενειακή φροντίδα. Πριν από λίγες εβδομάδες το υγιές πλέον παιδί πέρασε στην αγκαλιά ανάδοχης οικογένειας του Βόλου αφήνοντας πίσω τη μακρά νοσηλεία. Αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και προφωνηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΤΑΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από αύριο 11 Αυγούστου ως και την 5η 13 Αυγούστου. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν και για σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού και στις Ποράδες. Τρία νέα οχήματα 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Μετεώρων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027. Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις ύψους 700.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αναχωμάτων του Φαρσαλίτη στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Σε ισχύ τίθεται από τις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγητική περίοδος στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου με τη σχετική δασική ρυθμιστική κανονιστική διάταξη θύρας να καθορίζει αναλυτικά τα θηρεύσιμα, ήδη τις ημερομηνίες και ημέρες κυνηγιού, τα όρια κάρπωσης αλλά και μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικούς περιορισμούς για τη μαγνησία. Η περίοδος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει εκδήλωση ονοματοδοσίας της πλατείας Καναλίων σε πλατεία 15 Αυγούστου 1943. Στις 23 Αυγούστου αρχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποδέχεται και να φέρνει σε επαφή νέους ανθρώπους από τη Θεσσαλία, την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Θα γίνουν θεατρικές παραστάσεις, master classes και διαλέξεις από νέους καλλιτέχνες και καταξιωμένους καθηγητές. Ο Δήμος Καρδίτσας και τη Δημαρχία Αθλητισμού εκφράζουν θερμές ευχές για τη μέγιστη επιτυχία στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον Δημήτρη Τσιάμι, τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, την Παναγιώτα Τσινοπούλου και τον Σωτήρη Γκαραγκάνη για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: Τώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε τετράτροχο χυμά ανοιχτού τύπου γουρούνα οφείλεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθίας της Ακίνθου, η οποία ευτυχώς καταβεσβέστηκε. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πολύ ψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επομπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το πρωί στον Καβουρά Αττικής. Και σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Αύξηση από τις αρχές του έτους καταγράφουν το σύνολο των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς ιδιώτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά 251 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 3,299 δις ευρώ στα οποία ανέρχονταν τον Δεκέμβρη του 2025. Σε σύλληψη ενός 29χρονου υπήκοου Μεγάλης Βρετανίας προχώρησε η αστυνομία στην ΚΟ έπειτα από έγκληση που υπέβαλε σε βάρος του 46χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτελήχθηκε στο λιμάνι της ΚΟ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Όπως καταγγέλθηκε, ομάδα Άγγλων τουριστών επιτέθηκε σε πολίτες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Νεκρός στο πάτωμα του σπιτιού του στα Ήβυρα Σερών εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία. Μια μέρα πριν εντοπιστεί νεκρός, το Σάββατο είχε υποβάλει μήνυση κατά του αδερφού του και του ανιψιού του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος χτες το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε βαρύτατο πνευμονικό οίδημα και σημάδια υποξίας, έλλειψης δηλαδή οξυγόνου, ενώ δεν βρέθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Σαφείς απαντήσεις αναμένεται να δώσει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και οι τοξικολογικές εξετάσεις. 8 χρόνια φυλάκιση επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Παράλληλα, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο έναν 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών. Στο διεθνή χώρο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 140 νεκρούς και 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρθηκε στην αμυντική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να μεταβάλει τη στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Η εφημερίδα σημειώνει ότι μια μέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Χουαζά Ασίφ κάλεσε στη δημιουργία ενός ενιαίου στρατιωτικού μετόπου κατά του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το απειλή για ολόκληρο τον Ισλαμικό κόσμο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ και ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος επίσης γενικά ο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ, και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
7: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά από τις 12. Καλό μεσημέρι. Μέχρι τη μία μαζί με την εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο. Σας οδηγούμε στην ενημέρωση με πολλές ειδήσεις. Μια πλούσια μέρα σε ειδήσεις, όπως είπαμε. Κυρίως αυτή τη τραγική είδηση που έχουμε από την Κολομβία με τον σεισμό. Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά. Να σας πω λίγο για την κίνηση. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. περίπου ίδια κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Στην περιφερειακή οδό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης, ούτε και στην Καραμανλή. Λίγο μόνο κάποιες καθυστερήσεις εκεί προς την έξοδο στην Χαριλάου. Από εκεί και πέρα ο δρόμος για τη Χαλκιδική είναι καθαρός και μπορείτε να επισκεφτείτε τις κοντινές παραλίες. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι που μας έχει ετοιμάσει η Μάτα Σαμαρά, η οποία είναι στην επιλογή της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος έφυγε από τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε τώρα τη Ρούλα Αλβανιτίδου. Εμείς, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τη μία.

0: Με αυτό το καλοκαιρινό τραγούδι θα πάμε στην είδηση της ημέρας, που είναι, όπως είπαμε, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία. 5 Δευτέρα ακόμα να είχε διαρκέσει αυτός ο σεισμός, θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα, λέγεται. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το φωνικό σεισμό. Για έναν ακόμη σεισμό, Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Στην
1: καλό
0: περιοχή της Λατινικής Αμερικής, έτσι.
1: Ναι, και γειτονικά βέβαια με τη Βενεζουέλα, που είχε πληγεί με τον πλέον τραγικό τρόπο από ένα σεισμό, πόστιο, ο οποίος ωστόσο όμως διαφοροποιείται, Χρήστο, σε ό,τι έχει να κάνει στο εστιακό του βάθος, και εκεί ενδεχομένως μέσα σε πολλά εισαγωγικά η έκφραση ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε. Αν τα 90.000 μέτρα του εστιακού βάθους, που διαφοροποιούν το σεισμό της Κολομβίας με τον προηγούμενο κοινό της Βενεζουέλας, λείπανε και ήταν στα 10.000 μέτρα, όπως ακριβώς συνέβη στο σεισμό της Βενεζουέλας με τους χιλιάδες νεκρούς. Τώρα, τα επίσημα στοιχεία, έτσι όπως έρχονται από την Λατινική Αμερική και στη χώρα η οποία έχει κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνουν λόγο μέχρι και τελευταία για τουλάχιστον 132 νεκρούς και πάνω από 600 τραυματίες. 7,4 θυμίζουμε ήταν το μέγεθος σεισμού που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή Τσόκο, στη δυτικό κομμάτι της χώρας. Έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση σε μεγάλη ακτίνα, και να πούμε ότι είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η πιο ισχυρή δόνηση που έχει πλήξει τη χώρα στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Βεβαίως έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή οι γειτονικές χώρες να δηλώσουν την προθυμία τους να βοηθήσουν την Κολομβία να ανταποκριθεί. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την ώρα για διασώστες από τις γειτονικές χώρες, από το El Salvador, από το Μεξικό, από τη Χιλή, ακόμα όμως και από τη Βενεζουέλα έχουν εκφραστεί. Πέρα από τη θλίψη για το γεγονός, αλλά και η θέλησή τους να συνδράμουν στην Κολομβία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις πόλεις Κάλι, Περέιρα, Μανιζάλες και Αρμένια. Τουλάχιστον 86 κτίρια μέχρι αυτή τη στιγμή, την καταγραφή που έχει γίνει, έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Και ο αγώνας δρόμου τώρα πια που δίνεται είναι μέσα στα συντρίμια, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, πολλές φορές ακόμη και με τα χέρια τους ή με απλά εργαλεία για να αναζητήσουν ζωή κάτω από τα συντρίμια. Να πούμε ότι δραματική είναι και η κατάσταση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κάλι, τμήμα του οποίου κατέρευσαν. Εκεί μέσα βρίσκονταν ασθενείς, και μάλιστα αυτό το κομμάτι που κατέρευσε αφορούσε στην παιδιατρική και την νεογνική κλινική. Κάποιοι ασθενείς ήδη έχουν μεταφερθεί, και να πούμε ότι συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Αυτό που φοβίζει τους ειδικούς είναι να μην έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός, όχι μεγαλύτερος από τα 7,4, αλλά ένας εξίσου μεγάλος που ισοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει. Η Κολομβία βρίσκεται σε μία από τις πιο σύνθετες τεκτονικά περιοχές του πλανήτη, όπου αλληλεπιδρούν πλάκες της Νάσκα, της Νότιας Αμερικής, αλλά και της Καραϊβικής. Η δυτική περιοχή της χώρας εντάσσεται στο ευρύτερο δαχτυλίδι της φωτιάς, όπως ονομάζεται, του Ειρηνικού, μια ζώνη με έντονη σεισμική δραστηριότητα, Χρήστο.
0: Πράγματι, και σίγουρα είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Κολομβία, Σοφία, με τα κτίρια να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα, χωρίς να το λέμε με υπερβολή αυτή τη φορά. Πραγματικά, και βλέπουμε την ένταση του σεισμού με τις ταλαντώσεις των κτιρίων, αλλά και όλων του στήλους της ΔΕΗ. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα οποία κουνιούνται πραγματικά πάρα πολύ. Να πω ότι ο σεισμός έγινε το μεσημέρι εκεί, και τώρα είναι
1: πρωί, όχι πρωί τοπική ώρα, μεσημέρι για τους υπόλοιπους. γύρω στις 8:25 το πρωί. Τοπική ώρα όταν συνέβη, υπήρχε πολλής κόσμος μέσα στα σπίτια.
0: Τώρα πάντως είναι ξημερώματα εκεί, λίγο πριν τις 5, 4 και 10.
1: Ένα 24ωρο περίπου είναι μετά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουν πληγεί και πολλές από τις υποδομές και το τοπικό αεροδρόμιο εκεί. Γενικά υπάρχει και μια περιοχή που βρίσκεται, που έχει πληγεί, βρίσκεται στην, εκεί στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ζούγκλα, εκεί η πρόσβαση είναι ακόμα πιο δύσκολη δεδομένων των συνθήκων. Και θα πρέπει να περιμένουμε και από εκεί για να δούμε την εικόνα που θα μεταδοθεί τις επόμενες ώρες.
0: Να ξημερώσει εκεί και θα έχουμε σίγουρα περισσότερες εικόνες και περισσότερες πληροφορίες.
1: Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτή η σεισμή και αυτού του μεγέθους, καθότι είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και άλλη σεισμική δραστηριότητα στη γειτονική Τουρκία με τις καταρρεύσεις πάρα πολλών κτηρίων, δείχνουν επιτακτική την ανάγκη σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντισεισμικές κατασκευές πλέον, γιατί πραγματικά βλέπουμε και το εκ του αποτελέσματος ότι αυτά κινδυνεύουν με κατάρρευση.
0: Πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα πρωτόκολλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

και νέα δικαστική εξέλιξη στις ΗΠΑ ανοίγει το δρόμο για την εκδίκαση χιλιάδων αγωγών κατά της Meta, της Google, του TikTok και του Snapchat, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για παιδιά και εφήβους. Το ένατο εφετείο των ΗΠΑ με έδρα το Σαν Φρανσίσκο απέρριψε χθες την προσφυγή της Meta και του TikTok κατά προηγούμενης δικαστικής απόφασης, η οποία επέτρεπε να συνεχιστούν περισσότερες από 3.000 αγωγές που έχουν κατατεθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες προσέφυγαν πρόωρα, καθώς η επίμαχη απόφαση δεν αποτελούσε ακόμη τελική κρίση επί της ουσίας των υποθέσεων. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η προστασία που παρέχει ο νόμος στις πλατφόρμες. Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι η νομοθεσία τις προστατεύει και από αξιώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν είχαν προειδοποιήσει επαρκώς το κοινό για το εθιστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών τους. Αλλά το εφετείο έκρινε ότι το άρθρο 230 παρέχει υπεράσπιση έναντι της ευθύνης και όχι ασυλία από την ίδια την δικαστική τη διαδικασία. Η Meta τώρα και για τη Meta απερίφθη το αίτημα να αναβληθεί η δίκη που ξεκινά την Τετάρτη και στην οποία συμμετέχουν γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Οι αγωγές έχουν κατατεθεί από πολίτες, δήμους, σχολικές περιφέρειες, γονείς και ιδιώτες. Υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως ο σχεδιασμός των προϊόντων τους μπορούσε να προκαλέσει εξάρτηση στους ανηλίκους και συνέβαλε στην αύξηση προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές σχετικά με την εικόνα του σώματος. Οι υποθέσεις έχουν συγκεντρωθεί ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαστή στην Καλιφόρνια και οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις, πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων. Η υπόθεση τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μετά την πρώτη δίκη στην Καλιφόρνια που έφτασε σε ετιμιγορία για το σχεδιασμό των μέσων της κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τη Meta και την Google υπεύθυνες για αμέλεια στο σχεδιασμό πλατφορμών που προκαλούν βλάβες στους νέους. Το δικαστήριο επιδίκασε 6 εκατομμύρια δολάρια σε νεαρή γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι εθίστηκε στο Instagram και το YouTube από παιδική ηλικία. Αυτή η απόφαση θεωρείται σημαντική για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια και οι ένορκοι παρόμοιες υποθέσεις στο μέλλον. Πάντως, τόσο η Meta όσο και η Google έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και έχουν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση. Για τους ενάγοντες, πάντως, η νέα απόφαση του εφετείου σημαίνει ότι οι εταιρείες χάνουν ένα σημαντικό διαδικαστικό εμπόδιο και ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν προς την ουσία τους. Τι γνώριζαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί για την επίδραση των προϊόντων τους στα παιδιά, πότε το γνώρισαν και τι έκαναν για να περιορίσουν τους κινδύνους.

τώρα για τα παιδιά και πάλι. Ανήλικοι με συμπτώματα μέθυστα επίγοντα, συλλήψεις γονέων και διοργανωτών και έλεγχοι σε χώρους διασκέδασης. Μέσα σε λίγες ώρες, τρεις διαφορετικές υποθέσεις, Εύβοια, Κρήτη και Λακωνία, φέρνουν ξανά το θέμα της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με ελέγχους σε μπαρ, κέντρα διασκέδασης, πανηγύρια και υπαίθρικες μουσικές εκδηλώσεις. Στη Νέα Λάμψα Κοεβίας, ένας ανήλικος γεννημένος το 2009 κατανάλωσε αλκοόλ ενώ βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα στην περιοχή της κεντρικής πλατείας. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ο ανήλικος παρέμεινε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε στις 7:20 το πρωί. Σε πανηγύρι τώρα, στο Παλαικαστρό του Δήμου Σιτίας στην Κρήτη, ένας ανηλικός γεννημένος και πάλι το 2009 κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό και στη συνέχεια παρουσίασε συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί και αυτός σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση προχώρησαν στη σύλληψη της 21 ετών γυναίκας, η οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης της κοινωνικής εκδήλωσης, αλλά και της μητέρας του ανηλίκου, που ήταν μια 42χρονη. Την ίδια ώρα στη Λακωνία, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια διαφορετική εικόνα. Σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης στην πλήτρα του Δήμου Μονεβασιάς, πραγματοποιούνταν μουσική εκδήλωση με DJ και είχε διαμορφωθεί χώρος open bar. Στο χώρο βρισκόταν περίπου 100 ανήλικοι. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατανάλωναν μη αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, ο έλεγχος αποκάλυψε ότι είχε επιτραπεί η είσοδος τους στο χώρο, με αποτέλεσμα να κινηθεί και εκεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Επιβάλλονται και πρόστιμα, γίνονται και συλλήψεις, αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα με ανήλικους οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ σε τέτοιες περιπτώσεις.

Και είχαμε και τις πρώτες πληροφορίες για το πού οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 στην Ζάκυνθο, στην περιοχή Μαραθιάς, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε. Είχε μάλιστα και το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων. Πού οφείλεται λοιπόν η πυρκαγιά? Σε τετράχρονο όχημα ανοιχτού τύπου, γουρούνα δηλαδή. Ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές με υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην Ζάκυνθο, όπως είπαμε, βεβαίως σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα βρίσκονται και πάλι Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Και σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για το θέμα αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στην περιοχή της Αττικής και πάλι στα Γλυκά νερά. Σε χώρο κατοικίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα με τον σεισμό στην Κολομβία. Είναι μαζί μας ο Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστάσεων στην Κολομβία. Καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης

0: με το σεισμό που έγινε πριν ένα μήνα στην Βενεζουέλα, δηλαδή στην διπλανή χώρα. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού αυτού είναι ότι ήταν ένα σεισμός βάθους που καθόρισε όλες τις άλλες διαδικασίες. Δηλαδή ήταν ένα σεισμός με αρκετά μεγάλο βάθος, 115 χιλιόμετρα περίπου. Ένα σεισμός ο οποίος επηρέασε μια μεγάλη περιοχή και κυρίως επηρέασε δυτικά της Μποκοτά, δηλαδή της πρωτεύουσας της Κολομβίας, και επηρέασε μια περιοχή η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του σεισμού είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό ο οποίος επηρέασε κυρίως τα ψηλά κτίρια. Και αυτό ουσιαστικά μας έδινε τις εικόνες των ψηλών κτιρίων που κατέρευσαν στην Βενεζουέλα πριν ένα μήνα και δείχνει ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Τα κοινά σημεία ποια είναι? Είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό μεγάλης απόστασης, που στη Βενεζουέλα ήταν οριζόντια η απόσταση, αλλά εδώ ήταν κατακόρυφη η απόσταση λόγω του μεγάλου βάθους. Και σε αυτές τις αποστάσεις ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με αργές περιόδους, δηλαδή πολύ μαλακό, θα το πω πολύ πιο απλά, πολύ απλά κούνημα του σεισμού. Δεν είναι έντονος ο σεισμός με την έννοια των μεγάλων επιταχύνσεων και της γρήγορης κίνησης. Είναι απαλός ο σεισμός, ο οποίος έχει μεγάλες περιόδους, και αυτές οι περίοδοι ουσιαστικά συμπίπτουν με τις μεγάλες περιόδους των κτηρίων, των ψηλών κτηρίων. Τα ψηλά κτίρια έχουν μεγάλες ιδιοπεριόδους. Αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά κάνουν να συντονίζονται τα κτίρια και να έχουμε τις πιο μεγάλες επιπτώσεις σε αυτού του τύπου στα κτίρια. Γι' αυτό βλέπουμε και ψηλά κτίρια να καταραίουν με μια ιδιόρυθμη κατάρρευση. Πρώτα φεύγουν οι τυχοποιίες των πρώτων ορόφων και στη συνέχεια αρχίζουν και σπάνε τα υποσυλλώματα, ο φέρον οργανισμός δηλαδή, και στη συνέχεια το κτίριο καταραίει. Ο ίδιος μηχανισμός υπήρχε και στη Βενεζουέλα. Τον είχαμε δει με τον κύριο Καρύδη, τον καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας, που είχαμε επισκεφθεί τη Βενεζουέλα πριν ένα μήνα. Αλλά εκεί βεβαίως ήταν ένας επιφανειακός σεισμός. Δηλαδή οι δύο σεισμοί αυτοί σε γειτονικές χώρες έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα, ψηλά ως επιτροπή στην ευκαιρία, αλλά έχουν διαφορετική προέλευση, θα λέγε κανένας. Δηλαδή η προέλευση στη Βενεζουέλα ήταν ένας επιφανειακός σεισμός σε μεγάλη απόσταση. Η προέλευση και το αίτιο εδώ στην Κολομβία ήταν ένας βαθύς σεισμός με μεγάλη απόσταση πάλι, στα 110 χιλιόμετρα. Γι' αυτό έχουμε και την ίδια παθογένεια.
1: Αυτό τώρα τι μας δείχνει? Ότι πρέπει να θεωρηθούν οι κανόνες αντισεισμικής προστασίας των κτηρίων, και να το μεταφέρω και σε εμάς εδώ.
0: Κοιτάξτε, δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες. Εκεί είχαμε αντισεισμικό κανονισμό όπως και στη Βενεζουέλα. Αντισεισμικό κανονισμό ο οποίος ήταν επαρκής, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι σεισμικές δράσεις ήταν τεράστιες. Δηλαδή μέσα στα χιλιάδες κτίρια, ψηλά κτίρια, ενδεχομένως να ήταν κάποια κτίρια στα οποία δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές και να είχαν αστοχήσει και να είχαν καταρρεύσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε καινούργια κτίρια να καταραίουν, είδαμε παλαιότερης κατασκευής.
0: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με κτίρια τα οποία δεν καταραίουν, δηλαδή και στη Βενεζουέλα το ίδιο συνέβαινε. Δηλαδή φαβέλες ολόκληρες, ξέρετε, με μονόριζες κατοικίες, ίσα-ίσα που στεκόταν όρθιες,
1: ναι,
0: τις οποίες δεν έπεσε ούτε κεραμίδι, που λέει ο λόγος. Και βλέπαμε ψηλές σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες έπαθαν πανολεθρία. Χρειάζεται βελτίωση βεβαίως του αντισεισμικού κανονισμού στις χώρες αυτές. Και βέβαια αυτοί οι κανονισμοί εκεί είναι κατά την υποδιέστηση των δικών μας κανονισμών και των ελληνικών διατάξεων.
1: Ναι.
0: Όπου έχουμε, πιστεύω, έναν επαρκή αντισεισμικό κανονισμό που ανταπεξέρχεται στα 99% των περιπτώσεων.
1: Και τώρα, επειδή γίνεται λόγος για την αντισεισμική προστασία, ο έλεγχος των κτηρίων σε ποια φάση βρίσκεται?
0: Δεν σας άκουσα γιατί είχαμε διακοπές.
1: Εδώ στη χώρα μας, λέω, ο έλεγχος των κτηρίων σε ποια φάση βρίσκεται, των δημόσιων κτηρίων και των κατασκευών?
0: Κοιτάξτε, στη χώρα μας εκείνο το οποίο είναι ένα μεγάλο

0: το επίτευγμα, θα έλεγε κανένας, των τελευταίων 50 ετών, είναι αυτό που έγινε τα 2-3 τελευταία χρόνια, που τελειώσαμε ουσιαστικά το πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας. Ήταν 44.000 στατικό ενεξάρτητα κτίρια. Μέσα σε 1,5-2 χρόνια έγινε ο έλεγχος, είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Και βέβαια στα κτίρια τα οποία χρειάζεται, όχι τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα κτλ. Απλά και μόνο ο πρωτοβάθμιος έλεγχος δεν μπορούσε να διεισδύσει σε περαιτέρω ανάλυση, θα έχουμε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Και τα κτίρια αυτά βεβαίως είναι πολύ λιγότερα από τον αρχικό ρυθμό.
1: Είμαστε δηλαδή σε καλό επίπεδο.
0: Σε πολύ καλό επίπεδο και βεβαίως δεν λέμε μεγάλες κουβέντες, πάντα συνεχίζουμε. Ελέγξαμε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλης της χώρας, περίπου 6.000 αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξέρετε, οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ιδιόρυθμα κτίρια, δεν είναι κτίρια κανονικά. Είναι δηλαδή κτίρια μεικτά, με σιδερένια κτίρια, με οχλισμένο σκυρόδεμα, με κάποια προκατασκευασμένα στοιχεία, ξύλινες κατασκευές πολλές. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολο να έρθουν, το ανέλεξαμε όμως και είμαστε σε καλό επίπεδο.
1: Ωραία. Να έρθουμε τώρα και λίγο στις φωτιές οι οποίες μας απασχόλησαν και μας απασχολούν βεβαίως ακόμα και τώρα, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της αντιπυρικής περίοδου. Τι γίνεται με το δίκτυο του ηλεκτρισμού, κύριε Λέκα? Πολλές πυρκαγιές φαίνεται να ξεκινούν από εκεί, από τα καλώδια, από τους μετασχηματιστές.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας προβληματισμός ως προς αυτό. Δηλαδή, πώς μπορούμε να μειώσουμε την πρωτότητα αυτών των εγκαταστάσεων, που είναι βεβαίως απαραίτητες, δεν το συζητάμε, αλλά πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο που προέρχεται από αυτές. Θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα οι αρμόδιοι οργανισμοί, δηλαδή η ΑΕΔΜΙΑ κτλ., να μαζί με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας να δούνε πώς μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά όλη αυτή το πρόβλημα που υπάρχει στα δίκτυα. Και βέβαια όχι μόνο στα δημόσια δίκτυα, αλλά και στα ιδιωτικά δίκτυα.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι πολλές από τις μεγάλες μάλιστα πυρκαγιές των τελευταίων ημερών έχουν ξεκινήσει από εκεί. Και υπάρχουν βέβαια και οι εμπριστές, υπάρχουν και αυτοί που από αμέλεια βάζουν φωτιά παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, αλλά βλέπουμε ότι από εκεί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πυρκαγιών και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλων. Και οι επιβαρυντικοί παράγοντες που δυσκολεύουν την κατάσβεση, ποιοι είναι τώρα και έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές?
0: Καταρχάς, είναι συνθήκες που δημιουργεί και η νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, θυελώδες άνεμοι που αυτοί συμπαρασύρουν και άλλα θέματα, δηλαδή όπως για παράδειγμα την δυσκολία στο να πετάξουν τα ενέργεια μέσα και να περιορίσουν την εξάπλωση και την ταχύτητα της πυρκαγιάς. Είναι ένα σύνολο παραμέτρων που πρέπει να διερευνηθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στα πράγματα, θα έλεγα, μέσα στα πράγματα και την πραγματικότητα που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Γιατί δεν είναι τίποτα το ίδιο με αυτό που συνέβαινε πριν 5, πριν 10, πριν 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι εμφανές. Αυτό είναι, το βλέπουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λέκα, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Έχουμε και λίγο χρόνο να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί έχουμε σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Τι έχουμε, έχουμε Τεντόγλου?
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ναι, βέβαια, έχουμε τρία πράγματα που πρέπει να επικεντρωθούμε το λίγο χρόνο που έχουμε μπροστά μας και στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα, ξεκινώντας από το στίβο. Καθότι ξεκίνησε, όπως είναι γνωστό από χθες, το Μπέρμιχαν, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με πολλούς, με περίπου 60 αθλητές και αθλήτριες από ελληνικής πλευράς. Κάποιοι εξ αυτών έχουν φυσικά και ελπίδες για μετάλλια. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο πρώτος που ρίχτηκε χθες στη μάχη διεκδικώντας μετάλλιο και κατάφερε να αποκριθεί στον σημερινό τελικό με 8 μέτρα και 23 εκατοστά στον προκριματικό στο μήκος. Σήμερα λοιπόν στις 10 και 4 περίπου είναι ο τελικός του μήκους, στον οποίο είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Μακάρι να τα καταφέρει. Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν από την R2 Sport στις 10 και 4 περίπου ο τελικός. Νωρίτερα στις 9 και 4 αγωνίζεται στον προκριματικό του επικοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Επίσης μας έχει χαρίσει πολλά μετάλλια το επικοντό των γυναικών, επέστρεψε μετά τη γέννα της στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν ξέρουμε, δεν είναι βέβαια στην ίδια κατάσταση που ήταν εκείνη πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο θα παλέψει και αυτή για το καλύτερο δυνατό. Εκτός όμως από το στίβο, σήμερα έχουμε και δύο σημαντικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τα προγραμματικά του Champions League. Τρίτος προκριματικός γύρος, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκολ, χρειάζεται νίκη για να μπορέσει να φτάσει στην πρόκριση και να συνεχίσει στα play-off του Champions League. Για να γίνει αυτό όμως, όπως είπαμε, πρέπει να κερδίσει ή διαφορετικά να προκριθεί στα πέναλτι με ισόπαλο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται και αυτός εκτός έδρας απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στη Βουλγαρία, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έφερε 1-1 στην έδρα του και αυτός από τη δική του πλευρά θα πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Σε περίπτωση που χάσει, αποκλείεται οριστικά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας περίοδου. Ο Παναθηναϊκός για τον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό, γιατί ακόμα και αν αποκλειστεί θα μπει στους ομίλους, θα μπει στην link phase, δηλαδή του Europa Link. 8:30 και τα δύο παιχνίδια, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Χριστό.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν και οι αθλητικές μας ειδήσεις και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για σήμερα. Επόμενη στάση ενημέρωση. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Την επιλογή της μουσικής έκανε η Μάτα Σαμαρά. Εσείς μένετε εδώ στον 102 FM. Ακολουθεί σε λίγη ώρα, στη μία δηλαδή, η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί εδώ στον 102 FM της R3. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να έχετε όλοι ένα καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Όταν σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Μαραθίας, στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να είχε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και γρήγορος.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, στον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό, έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο. Εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς, όπως είπαμε, φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε, η Διτροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημίες που έχουν προκληθεί. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Δίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, στο οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα, είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για
0: να δουν τα αεροπλάνα,
6: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 50διάχρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, ότι ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 50διάχρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτό το χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 1% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατύφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκτασης των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλά Βαβερίου, όπου διαβίει και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα, με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο, τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επιοικιάς του, τα όρια επιοικιάς του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομοτηνής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατόρθωτο και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση. Ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης

0: Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αίμα και σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις στις αιμοδοσίες λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες μεσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύει και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία στην ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κρούσεων και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθενείς. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του Δυτικού Νείλου να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουμε βεβαίως τώρα, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβι και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στη Χίο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης της Χίο στην Οπλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε

0: πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη Χίο, Εμπορικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Βίκη, σε ό,τι αφορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη Χίο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό, το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
1: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 336.000 ευρώ, και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων, η θωράκιση των σχολικών κτιρίων έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιορπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα. Μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πληρότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
1: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμωση υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το, λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστουγιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεκτηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτές. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνίου, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικουργός Σκιαδόπουλος. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι Οθωμανοί ιστορικοί, είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound works ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι. Φωτιά και σε γκαρά στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε τον Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε, ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί. αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού, πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε έτσι πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης. Επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες. Έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην να βοηθήσουν την Κολομβία και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβαντόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα Ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τον σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρέα Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμή η οποία έγινε σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όμω στην έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφεί τους χίλιους.
0: Τώρα, να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: Και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρωνα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο, οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού, σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σμηθήρα, προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ του Ερνιούς.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αθηνική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπόλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμε. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερο από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε άμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μας έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά, οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική και αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο. Και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρικός.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά του Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί φινών του ΔΕΔΙΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που σας πούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη γενομική σταθή απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική συνεφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα. Η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανικής σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών. Γρηγόρη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα. Και σε μια
13: είναι
0: κρίση...
13: πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ακριβώς. Ρευστό το τοπίο. Και σε μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα διλυσμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και, και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μία καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, το να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Και
0: θα
2: σε περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσει για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και το New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβηλε με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί, και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παλιό, το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση και πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
2: ήταν ως εξής: επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα από στα παράθυρα τους.
0: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ατορμού και τον τρόπο με την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Η επόμενη είδηση απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα?
16: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Στις 46χρονη αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και η 46χρονη. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
0: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
17: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε κλιματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά.
17: Έχουμε λοιπόν ενημερώθηκε και η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο είμαστε, ελληνικό όπως... μας είπε Ζώη, έτσι.
17: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά. Αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ενίκη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε. Κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό

0: συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθο, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωμα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
1: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών, και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
0: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο, αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα. Ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα, είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο, και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σκιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα, και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη. Λιναθολογή του καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις, και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι προσήλθε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο διοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του ελικοπτέρου να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο όπου και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά

0: και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων την Αθήνα και τα αστικά κέντρα και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένηση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Πιο αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της Θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες ανήμερα και το 15 Αύγουστο να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
1: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλα και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν ελκυστική, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαια στην επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγιε?
4: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν ως συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι. Παίζει η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Αργιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
5: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας. Με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως, από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει. Να κάνω μια υποσημείωση ότι έχει και μια ηθική διάσταση στην πολιτική.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο INGR άφησε εκνέχουμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στρατηγέ Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους της χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια νοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιχαμ, στοχεύοντας στο 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
8: Το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Για την ακρίβεια, από την έρθεν να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο παλιό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και στίβο και, και κολύμβηση, έρχεται ως πορινή η κολύμβηση. Παράλληλα, 8:30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League, και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκλειστή αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα, έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
0: Η μεγάλη απουσία, ναι.
8: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το ποσό που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε, χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς.
9: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένοι καθημερινά μαζί 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε με ένα μυρολόι από τον Κίτσο Χαρισιάδη για τα θύματα, όπως βλέπω εδώ στην τηλεόραση, από το σεισμό στην Κολομβία, αλλά και για τα όσα διανύουμε όλο αυτό το διάστημα που ζούμε. Είναι αλήθεια πολλές τραγικές στιγμές. Η ανθρωπότητα οφείλει να μπει σε άλλη ρότα, αλλιώς θα ναυαγήσει, είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά η σημερινή έκλειψη βοηθάει σε αυτό, γιατί μας δείχνει πόση έλλειψη υπάρχει, πόσο σκοτάδι υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει φως. Το φως και το σκοτάδι δεν αποτελούν διάδα, δεν αντιμάχεται το ένα το άλλο. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο εκεί που δεν υπάρχει φως. Σκότος εστί η έλλειψη του φωτός. Αν το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, με περισσότερη θετική σκέψη και λιγότερη καταστροφικότητα.

Και από το Πογόνι θα πάμε στον Ασπροπόταμο με την κομπανία του Σάκη Ντόκου. Ο Σάκης Ντόκος που γεννήθηκε το 1947 στην Αμάραντο της Καλαμπάκας, στον Αμάραντο, από οικογένεια μουσικών, γιος του Νικολάου Ντόκου από το Μαλακάσι, εδώ σε μια ηχογράφηση που έκανε ο φίλος Κωνσταντίνος Τρικαλιώτης, μια ηχογράφηση στα σκέτα. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που έχει στείλει στα εξωτικά της παράδοσης. Η ηχογράφηση έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2009.

Σάκης Ντόκος στο κλαρίνο και στο τραγούδι, Αλέξανδρος Ντόκος στο ακορντεόν και στο τραγούδι, Νίκος Ντόκος στο ντεφ και στο τραγούδι, Γιώργος Πελτέκης στη λαοτοκιθάρα και στο τραγούδι, σε αυτή την ηχογράφηση τα σκέτα, και πάμε να ακούσουμε και τον φιλοκρατή, τον Βασίλη Κέγκο. Ελπίζω να μας ακούει ο Βασίλης Κέγκος εκεί από τα Γιάννενα, αυτή η συνεργασία του με τον Αίνιστο Γρηγόρη Καψάλη.

του Κίτσου η μάνα κάθονταν με τον Βασίλη Κέγκο στο τραγούδι, τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λάουτο και τον Σωτήρη Καραγιάννη στον τέφι σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1986 από τις σπουδαίες συνεργασίες του Βασίλη Κέγκου εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. 6066-439 και 6066-204 δεν κατάφερα ακόμα να σηκώσω τηλέφωνο, αλλά θα σηκώσω σε λίγο. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στο φίλο μας τον Κίτσο Τρύπο, που μόλις ακούσαμε αυτό το κλέφτικο τραγούδι του Κίτσου «Η μάνα κάθονταν», και να ανέβουμε πάνω στο Γαρδίκι που είναι πολύ όμορφο αυτές τις μέρες. Έχει δροσιές, έχει ποτάμια, έχει μουσικές, έχει επανασυνδέσεις, πανηγύρια, ωραίο φαγητό, όλα αυτά τα ωραία της παλιάς ωραίας Ελλάδας που τα ξαναθυμόμαστε τον Αύγουστο, διότι όλο το χειμώνα αυτά τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα.

Χαιρετίσματα εκεί πάνω στα Γρεβενά. Μας στέλνουν καθαρό αέρα και λέει θα μας στείλουν και τσίπουρα. Τα έχουμε κόψει εμείς λίγο. Δεν ξέρω, ο Μπάμπης εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά ούζω. Είναι μυτιλινιός. Τι να τον κάνουμε τον Μπάμπη. Πίνει ούζο. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει με το αλκοόλ, αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι για σας που διασκεδάζετε με το ενόπνευμα. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο. Προσπαθώ να σηκώνω όσα μπορώ. Θα προσπαθήσω να καλύψω και κάποια αιτήματα για τραγούδια τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε. Δεν μου αρέσει που με παίρνετε και μου λέτε καλό χειμώνα. Δεν μου αρέσει καθόλου να μου λέτε καλό χειμώνα 11 Αυγούστου, δηλαδή πραγματικά. Όχι, μετά τις 15 Οκτωβρίου, μετά τις 15 Οκτωβρίου μου πείτε καλό χειμώνα. Δεν θα ξαναφύγουμε, δεν μείνουμε εδώ. Θα φύγουμε όταν θα επιστρέφουν οι εκδρομείς. Θα πάρουμε κι εμείς σαν αποδημητικά πουλιά το δρόμο προς τον νότο. Προς το παρόν πολύ ωραία πανηγύρια να τα χαρείτε εκεί πάνω στα βουνά και τις δροσιές των βουνών.

Λοιπόν, τη Μαυριδερούλα που ζήτησε ο φίλος ο ακροατής, στην αρχή σκέφτηκα δεν θα τη βάλω, γιατί μου ζητάτε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια οι ίδιοι άνθρωποι. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βάζουμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια όταν έχουμε τόσα τραγούδια στη διάθεσή μας. Αλλά επειδή μου το ζήτησε και μια γλυκύτατη γιαγιούλα, όπως μου είπε, από το Περτούλι, θα την ακούσουμε σε ρυθμό τσάμικο με τη Θεοδοσία Στίγκα αυτή τη φορά.

Σήκω Λενιό μου και άνοιξε με το Βαγγέλη Δήμου από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. Χαιρετίζουμε και από τον αέρα τον κύριο Χρυσόστομο Μητροπάνου που μας πήρε τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον άκουσε, άκουσε τον εαυτό του δηλαδή και συγκινήθηκε. Είχε να ακούσει πολύ καιρό το τραγούδι που παίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα έχετε προσφέρει στην εκπομπή μας με τις πολύ όμορφες συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και φυσικά σας περιμένω κύριε Μητροπάνου να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή μαζί όποτε θέλετε, όποτε επιστρέψετε, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή για τις σπουδαίες ηχογραφήσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής που συχνά πυκνά παρουσιάζουμε εδώ και από την εκπομπή μας. Λοιπόν, επειδή σήμερα έχω κέφια, στις δύσκολες μέρες λένε και τις απαιτητικές, όχι, θα πάμε στο PC. Θέλω να κάνω τη χάρη σήμερα, επειδή έχω κέφια, και στο φίλο ακροατή που ζήτησε Αλέκα Φραγκούλη, για να ευχαριστηθεί κι αυτός. Στις δυσκολίες λέμε, που δεν υπάρχουν δυσκολίες, εμείς τα κάνουμε όλα δύσκολα, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, απλά μας βάζουν έτσι από πάνω το μικρόβιο, είναι ιός, η δυσκολία, η κατάθλιψη, όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μέγας ιός, μέγας ιός. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε lockdown και να μην επιτρέπουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους, συνανθρώπους, να μας περνάνε τους βλαβερούς τους ιούς. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά που ζούμε στις μέρες, η κατάθλιψη, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, το να θέλω εγώ να φαίνομαι πόσο πολύ δύσκολα τα έχω στη ζωή μου και τα λοιπά, όλο αυτό είναι ενεργειακός βαμπυρισμός. Προσπαθούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την κατάσταση να απορροφήσουν ενέργεια από τον διπλανό τους, βάζοντάς τον και αυτόν στην ίδια θέση με εκείνον. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό. Όταν το καταλάβετε, θα σας συμβούλευα να τους τοξικούς ανθρώπους να τους απομακρύνετε από τη ζωή σας και να παραμένετε εκεί στο βάθρο σας, στο κέντρο σας, όπως σας έχω ξαναπεί.

0: μάνα σου.
1: Όσοι ησυχάθηκαν για πόνο να γράφουν, αυτοί που στις πένες τους άφησαν το μελάνι να πήξει, από ένα στίχο θα πιαστούν. Από εκείνον τον πρωτόγονο κόσμο, πρωτογενή υλικό, θα αναζητήσουν ποίηση να ξαναγράψουν. Μήπως και η ελπίδα ξαναγεννηθεί. Από τον ακροατή Γιώργο Βλάχο, είδες τι ωραία τα κολλάμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι γιατί είμαστε κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί είμαστε συγχρονισμένοι. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας, να είστε καλά, καλή έκλειψη, έλλειψη όσων δεν χρειαζόμαστε πια στη ζωή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Έχει όνομα. 102 ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί καθώς και διαρροή καυσίμων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου. Πρόκειται για το δεύτερο μέτωπο που εκδηλώνεται το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί για εκένωση προς Βολή Μες στους κατοίκους που βρίσκονταν στην περιοχή Ελιές. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα και στο Πικέρμι Αττικής. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και νωρίτερα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Στο διεθνή χώρο, τρεις ναυτικοί φέρεται να σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αποσαφινιστεί ποια είναι η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι η εξέλιξη των τελευταίων δύο-τριών ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν κάποιο είδους διευθέτηση. Το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά τον ισχυρότερο σεισμό που γνώρισε η χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 164, οι τραυματίες στους 570, με τους αγτάκης χθες μετά από ελαφρύ ατύχημα που φέρεται να είχε με ποδήλατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου ύστερα από πτώση την ώρα που έκανε ποδήλατο. Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές σε κάποια σημεία λόγω της πτώσης. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνεψε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπεργκ στην επαρχία North West, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι παράνομες εξορίξεις ταλαιπωρούν την Νότια Αφρική εδώ και δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε με τον Έλληνα πρωταθλητή να διεκδικεί απόψε άλλη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
8: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: σύστημα 3-5-2 μέρος δεύτερο. Είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 2026. Για να είμαστε τίμοι, όχι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ή ευκολότερη δουλειά να κάνει την Πέμπτη. Πολύ περίεργο αυτό το καλοκαίρι που φτάσαμε αρχές Αυγούστου. Οι τρεις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε κύπελα Ευρώπης και οι τρεις να χρειάζεται να κερδίσουν εκτός έδρας για να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Δεν το λες και εύκολο και σε καμία περίπτωση ένα πράγμα. Τον ΠΑΟΚ λίγο πιο συγκεκριμένα, αν θέλαμε έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο δυσάρεστο να μας επιτρέψουν οι φίλοι του, αντιμετωπίζει ενδεχομένως και την πιο ομάδα και την πιο γνωστή ομάδα από τις άλλες δύο. Γιατί και η Ναϊμέγγεν και σε καμία περίπτωση η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 δεν έχουν το εκτόπισμα της Άντερλεκτ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο δικέφαλος του Βορρά προετοιμάζεται κανονικά για αυτό το παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι οι φίλοι του, οι οπαδοί του έχουν συνηθίσει σε μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες, σε αναμετρήσεις όμως που γίνονται με την ομάδα έτοιμη και όχι αρχές Αυγούστου. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Και η Ρούλα Αρβανιτίδου κουνάει το κεφάλι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάτι το οποίο είπαμε. Να δώσουμε τώρα το καλησπέρα στο Γιάννη και θα μου πει η Ρούλα. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σου, καλησπέρα Γιάννη. Και στη Ρούλα, βέβαια, και στους ακροατές Ερασπορ. Τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πραγματικά μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να πιάσει το Λότο, δηλαδή δεν είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες του.
0: Όχι, δεν είναι λίγες.
1: Το Λότο Πάρκ είναι δύσκολη αποστολή μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ψάχνει ένα θαύμα, έτσι, γιατί με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο. Η Άντερλεκτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Είναι ομάδα, είπαμε, με κύρος, με βαριά φανέλα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε να την απαξιώσει. Αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, σε καμία περίπτωση δεν τρόμαξε τον ΠΑΟΚ και ας τον νίκησε. Έτσι, το αποτέλεσμα, θα έλεγα, διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, τις χαμένες ευκαιρίες, το χαμένο πέναλτι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός μεθαύριο, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει και πιο συγκεντρωμένος, γιατί ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκ δέχτηκε μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Σίγουρα θα πρέπει να μπει, όπως λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια, να μην χάσει χρόνο στο ξεκίνημα, να μην κάνει κάποιο λάθος που θα πρέπει μετά να τρέχει για να το διορθώσει. Τώρα να πούμε ότι είναι νοκάουτ ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη, είναι τραυματίες. Είναι διαθέσιμη ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, όπως επίσης και ο Γιαννούλης, και οι δύο παίκτες δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα την περασμένη εβδομάδα. Ο Λουσέ ήταν και στον πάγκο, ο Γιαννούλης βέβαια δεν είχε κάνει κάποια προπόνηση με την ομάδα την περασμένη Πέμπτη, δεν ήταν στον πάγκο, αλλά σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Δεν αποκλείεται να τους δούμε να αγωνίζονται. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να παίξει κάποιος από τους δύο από την αρχή, αλλά ενδεχομένως να αγωνιστούν στη διάρκεια του αγώνα. Γενικά ο Αλέσιο Λύση έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη είχε την ίδια ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει και στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Και είναι λογικό, είναι ξεκίνημα της σεζόν και ψάχνει να βρει και ένα σταθερό σχήμα, να έχει ομάδα κάποια δεδομένα, να βρει τα πατήματά της, να μην ψάχνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι δεδομένο ότι στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει ο Ελουστόντος στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν αποκλείεται ακόμη να παίξει στη θέση του αριστερού Μπάκο Μπάμπα, ή και ο Γιαννούλης, ακόμη αν και θεωρώ πιο πιθανό το σενάριο του Μπάμπα. Στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή να μην παίξει ο Γκόμες που ξεκίνησε στα πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Άντερλεχτ στην πρεμιέρα της στο Βέλγιο νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαλουβιέρ με γκολ του Κάνα και του Μπερτατσίνη. Είναι σε μια διαδικασία πλέον που έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, γι' αυτό και έχει παίξει παιχνίδι προχθές σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό, δηλαδή υπάρχει κούραση σε τέτοιες περιπτώσεις. Ίσα ίσα μπαίνει και κάποιο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και η ομάδα βρίσκει πιο εύκολο φιλάθλους. Ενώ η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out και το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο μεθαύριο το βράδυ. Σε ένα παιχνίδι που θα διευθύνει ο Ιταλός, ο Σιμόνε Σότσα. Τον έχουμε δει και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αν δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ιταλό διαιτητή, αν μη τι άλλο είναι γουρλής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με τον Σιμόνε Σότσα και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Τούμπα, αλλά και τη Ρεάλ Μπέτις. Εντάξει, τώρα τα λέμε αστειευόμενοι, mm-hmm. δεν είναι θέμα ποιος διαιτητής σου φέρνει γούρι κλπ. Αν μη τι άλλο είναι ένας ικανός διαιτητής.
0: Εγώ γενικά με τους Ιταλούς πάντως δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς. Μ' αρέσει και η γειτονική Ιταλία, ας πούμε, ναι.
1: Και εμένα, ναι. Εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω, για να συμφωνεί.
1: Νιώθουμε
0: οικία
1: πιο κοντά με τους Ιταλούς, ναι.
0: Παραδείγματος χάρη τώρα τι να σου πω, βλέπω Ισπανό μπασκεμπολίστα και όπως δήλωνε και ένας συνάδελφος, είναι υπαρξιακή η απέχθεια που έχω, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Καμία σχέση με τους Ιταλούς. Εντάξει, ο Σιμόνε μια χαρά θα τα πάει.
1: Λοιπόν, Σιμόνε Σότσα, ναι. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, τους πιθανούς αντιπάλους. Δηλαδή θα ξέρουμε αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει, αν αποκλειστεί με ποιον θα παίξει, γιατί 6 ώρα είναι το Ιρεβάνς στο Καζακστάν, Καϊράτ, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας. Θυμίζω είχε λήξει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Απόλλων Λεμεσού Μπραν, που παίζουν σήμερα το βράδυ. Με την κυπριακή ομάδα βέβαια σε αυτή την περίπτωση να είναι ξεκάθαρα το φαβορί, γιατί έχει νικήσει στη Νορβηγία 1-0 στον πρώτο αγώνα και παίζει στο γήπεδό της. Άρα λοιπόν το βράδυ θα ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποια θα είναι τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει, αν παίξει, που δεν είναι διόλου απίθανο, την άλλη εβδομάδα με την Καϊράτ Αλμάτι, θα είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί και για ένα μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα. Ας περάσει όμως πρώτα και βλέπουμε και αυτά τα σενάρια. Και βέβαια να πω κλείνοντας, επειδή είμαστε μεσούσεις της μεταγραφικής περίοδου, ότι στα μεταγραφικά το βάρος πέφτει στην αναζήτηση center for, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ, ενώ ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει στόπερ, χαφ και δεξιό μπακ. Δηλαδή θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη. Έχουν γίνει ήδη 6 μεταγραφές, άρα λοιπόν με την ολοκλήρωση των μεταγραφών μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα κατά 40-45% διαφοροποιημένο ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν και βέβαια και με καινούριο προπονητή. Άρα είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί το χρόνο του για να σχηματοποιηθεί, για να βρει τα πατήματά του για τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε ακόμη στον Αύγουστο, μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου είναι η μεταγραφική περίοδος, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 5 μεταγραφές ακόμη.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα ακούσουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη σίγουρα από το Λότο Πάρκο που θα βρεθεί. Καζακστάν έχουμε πάει, Γιάννη?
1: Όχι, έχουμε πάει Αζερβαϊτζάν 2-3 φορές. Καζακστάν όχι, ας περάσει όχι. Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ας περάσει και να.
1: Πάμε και λίγο μακριά στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα.
0: Κάτσε να δω τι καιρό κάνει στο Καζακστάν τον Αύγουστο, να προσπαθήσω να προετοιμάσω. Για αύριο, για αύριο. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης, ευχαριστούμε θερμά.
1: Τι κάνει. Πάντως είδα στις Βρυξέλλες μεθαύριο ότι θα έχει 35-36 βαθμούς. Ναι. Άρα σε πρώτη φάση πρέπει να προετοιμαστούμε για καύσωνα στις Βρυξέλλες. Για το Καζακστάν θα το δούμε μετά το βράδυ της Πέμπτης.
0: Μάλιστα. Εγώ θα το δω και νωρίτερα. Αύριο θα σου έχω ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης Βοητσίδης, φίλες και φίλοι.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για την ιστορία και για να μην αναρωτιέστε, σήμερα και αύριο στο Καζακστάν έχει 39 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία. Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα δείξει 40 με 42. Επομένως, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων, όχι ίδια. Ίδιος ο καιρός με αυτόν της χώρας μας, να σας πω και πιο έντονη η ζέστη, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος νωρίτερα, κάτσε να περάσει την Πέμπτη και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

Λοιπόν, ημίχρονο για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ, στο ευρωμπάσκετ Under 16. Είμαστε στη φάση των 16 αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε την Σλοβενία με 2 πόντους μπροστά. Πάει η εθνική στο ημίχρονο, 42-44 Σλοβενία-Ελλάδα. Καλή επιτυχία βεβαίως και στο δεύτερο ημίχρονο στα παιδιά μας. Ελπίζω να κρατήσουν αυτή τη φορά την ψυχραιμία τους και να μην γίνει αυτό το απίστευτο σκηνικό που έγινε στην πρεμιέρα με την Ισπανία, που κρατούσαμε σχεδόν για ολόκληρο το μάτς την τύχη στα χέρια μας και τη νίκη κατ' επέκταση και τα χάσαμε όλα σε μια παράταση. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πώς το συγκεκριμένο μάτς πήγε στην παράταση. Σλοβενία-Ελλάδα 42-44 για το Under 16. Μια χαρά παίζουν τα πιτσιρίκια και τα λάθη τους κάνουν, αρκεί βεβαίως και εμείς οι μεγάλοι που ασκούμε συνήθως την κριτική να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για 16χρονα παιδιά. I'm

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Άρη, ρεπορτάζ. Απλά θέλω να του μεταφέρω αυτό το αγαπημένο μου πράγμα. Όταν δεν έχω τι να κάνω, διαβάζω τα σχόλια σε διάφορα πράγματα και έχει ανάψει η κουβέντα στο site της FIBA αυτή τη στιγμή στη μετάδοση που γίνεται του αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο YouTube με αντίπαλο τη Σλοβενία για το εάν τα 16χρονα πρέπει γενικότερα να πηγαίνουν στρατό στην χώρα μας και όχι μόνο. Και δηλαδή, παιδιά, τώρα βρήκατε και εσείς site για να ανοίξετε αυτό το θέμα, για όνομα του Θεού δηλαδή, και το έχουν πάρει στα σοβαρά κιόλας και δώστε τα σχόλια, και μιλάνε τώρα για τη στρατιωτική θητεία ενώ περιμένουν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμήστε λίγο, υπάρχουν και άλλες αθλητικές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγάλτε τα εκεί, έχουμε ποδόσφαιρο το βράδυ. Βασίλη, τι κάνεις?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι απ' όλα δεν χρειάζεται, πολλά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή είναι αναμενόμενο, πώς να σου πω τώρα.
0: Δεν σου προκαλεί ένα έκπληξη δηλαδή το γεγονός ότι συζητάμε για τη θητεία? Ναι, εντάξει.
1: Απορώ, βασικά καταλαβαίνεις από αυτό το οποίο συμβαίνει τη μοναξιά που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή όταν έχεις χρόνο, Αύγουστο μήνα, που πολλοί κόσμος, ας πούμε, μπορεί να είναι διακοπές, αυτοί που δεν είναι διακοπές έχουν δουλειά. Τέλος πάντων, μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές, αλλά να είναι κάπου κοντινά. Όταν κάποιος βρίσκει το χρόνο να μιλάει 4 ώρες σερή στο Facebook και να απαντάει σε μηνύματα και να ανοίγει κουβέντα, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να κάνει στη ζωή του. Άλλο. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ. Και αυτό είναι το χειρότερο συμπέρασμα για μένα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει κάτι να κάνει ο άλλος και αυτή είναι η διασκέδαση, να το πω. Δεν μπορώ να το πω διασκέδαση, αλλά είναι η ασχολία του.
0: Πάντως υπάρχει τώρα, έχει ανάψει κουβέντα και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άσχετα σχόλια. Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα με αφορμή την αναμέτρηση εθνικής και πετάγεται ένας και λέει η Λετωνία θα το πάρει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο περνάω καλά. Ναι, τώρα ο άσχετος, η Λετωνία θα το πάρει.
1: Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά βλέπεις και την ανάγκη του κόσμου να σχολιάσει τα πάντα, εντάξει.
0: Και όχι μόνο να σχολιάσει τα πάντα και να συγκρίνει τα πάντα. Δηλαδή βάζει ένα τρίποντο από τα 8 μέτρα ο Σπανούλης Τζούνιορ, ίδιος ο μπαμπάς του. Κάνει ένα airball σε δύο προσπάθειες αργότερα. Βέβαια. Πώς.
1: Δεν λέω αυτό, άλλο λέω.
0: Ναι, δηλαδή τα σχολιάζουν όλα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν βγάζει άκρη.
1: Όχι, λέω, μπορεί ένα post το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Under 16 να γράψει κάποιο ότι πολύ καλό έγινε στο Σπανούλη. Να μπει ένας από κάτω και να γράψει, ρε παιδιά, είμαστε στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, σαν να αργούνε λιγάκι. Και το ίδιο άτομο που σχολίασε νωρίτερα την Under 16 να εκφράσει άποψη για την περιφερειακή.
0: Ναι, αυτά τα έργα του flyover, ναι.
1: Και να έχει άποψη για την παραλία στη Σάμμο, ας πούμε. Καταλαβες. Θέλω να πω ότι εκφράζει άποψη για όλα, ας πούμε, ο Έλληνας. Το έχουμε αυτό ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, back πήραμε. Back, ας ξεκινήσουμε από αυτό που καίει. Το ποδοσφαιρικό Άρη, αυτό που καίει, έτσι.
1: Ναι. Όχι, δεν πήρε μπακ. Επίσημα, δηλαδή, να έχει πάρει κάποιον παίκτη επίσημα και να πούμε αυτό το πράγμα. Είναι σε συζητήσεις. Έχει προσθεθεί το όνομα του τούτου. 28χρονος Άγγλος, ο οποίος είχε περάσει για ένα διάστημα ως δανεικός από τον Πας Γιάννενα. Την τελευταία διετία ήταν στην Μπόλτον. Η Μπόλτον δεν έχει σχέση με την άλλοτε Μπόλτον του Γιαννακόπουλου, ας πούμε. Παίζει στη League One. Η League One είναι η γάμια εθνική Αγγλίας. Δηλαδή είναι η Premier League, είναι η Championship και μετά είναι η League One. Δεν είναι δηλαδή η παλιά η Μπόλτον που έπαιζε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έπαιξε λοιπόν τελευταία διετία στην Μπόλτον. Ένιωσε ότι ο κύκλος του έκλεισε εκεί, γιατί ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξί εξτρέμ, τη δεύτερη ως δεξί fullback. Περισσότερο εξτρέμ είναι βέβαια, με ποια έννοια το λέω, ότι είναι πιο, έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Δεν ισχύει το ίδιο για την άμυνα. Δηλαδή δεν διακρίνεται για την ικανότητά του στην άμυνα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να μην είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά απασχολεί τον Άρη και τον απασχολεί από τη στιγμή που μέχρι στιγμής αυτό που καταγράφουμε από τον Άρη Δημήτρη και για τους φίλους ακράτες είναι απώλειες παικτών. Δηλαδή, ήθελε το Μαζουακού, ανακοινώθηκε από την Κόνιασπορ. Ήθελε το Ρέαπτσουκ, δεν μπορεί να τον πάρει. Ήθελε τον Ιμπραχήμ Σισε, πήγε στο Κατάρ. Ήθελε τον Σάρκα, τον Σλοβάκο, θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Ομόνοια, στην Κύπρο. Με την υποσημείωση βέβαια ότι στο ΣΑΤΚΑ ο Άρης συμφωνεί σε προφορικό επίπεδο, αλλά αναζητούσε κάτι καλύτερο. Αυτό τώρα μου θυμίζει κουβέντα δύο φίλων σε μπάρ. Δηλαδή, πάνε εκεί που μπορείς και άστα μεγάλα όνειρα.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανε και ο Άρης. Πήγε να πάρει κάτι καλύτερο και τελικά τον έχασε τον παίκτη. Γιατί με βάση τη δική μου την πληροφόρηση είχε συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο μαζί του. Τον είχε σε εκκρεμότητα. Ο παίκτης κουράστηκε να είναι σε εκκρεμότητα. Του ήρθε η πρόταση από την Ομόνοια, από την Κύπρο και σου λέει. Κάει ο πέντε και στο χέρι, παραδέχει καρτέρι.
0: Πάντως,
1: έκλεισε στην Κύπρο.
0: Ναι, αυτό τώρα που αναφέρεις είναι όντως μια έτσι. Είναι μια λειτουργία η οποία δείχνει φτώχεια. Δείχνει ένδυα. Δείχνει ενδεχομένως όχι επαγγελματισμό. Τον έχεις κλεισμένο και να μην.
1: Ναι. Ένδυα δείχνει επιλογή του τούτου. Στην επιλογή του ΣΑΤΚΑ. Δεν δείχνει, καταρχάς, η ένδυα ότι υπάρχει είναι δεδομένο, εντάξει. Η διαχείριση της υπόθεσης του ΣΑΤΚΑ δείχνει ότι προσπαθώ να πάρω κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο μπορώ.
0: Ναι, αλλά και να τον κλείνεις προφορικά και να μην προχωράς για να τον έχεις και τελειωτικά.
1: Ναι, γιατί ήθελε κάτι καλύτερο, ναι.
0: Και...
1: Είναι όταν θες τα πολλά, τι κάνεις και τα λίγα.
0: Ακριβώς αυτό,
1: μάλλον. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Και η ουσία είναι ότι η αποστολή αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την Ιταλία, για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας για τους κίτρινους και θεωρητικά είχε σημαδευτεί αυτός ο αγώνας για να ως τελική δοκιμή με full roster, με full ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο δεν πήρε να παίξει την άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα να πάρει και τους τέσσερις που χρειάζεται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πάρε δύο. Πάρε έναν. Πάρε κάποιον, τέλος πάντων. Δηλαδή, πάρε κάποιον να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι πήρα ένα αριστερό μπακ. Πάρε ένα δεύτερο στόπερ. Δεν γίνεται η ομάδα να μην έχει πάρει τίποτα. Και να πηγαίνει και να παίζει το τελευταίο τεστ προετοιμασίας τη Δευτέρα, να έχει πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να. Όχι αυτό που μας έχει το επόμενο, και να μην έχει πάρει, να μην έχει σχηματίσει ούτε υποτυπωδώς μια αμυντική γραμμή. Μην είπα να πάρεις και δεύτερο δεξί μπακ και δεύτερο αριστερό μπακ και τρίτο στόπερ. Δω να πάω να πάρεις ένα δεύτερο στόπερ. Θα πάω να πάρεις ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι τουλάχιστον έχω σχηματίσει μια αμυντική γραμμή τεσσάρων παικτών, έχω άλλους δύο-τρεις από πίσω, έστω με τακτική αλχημία και ψάχνω να προσθέσω άλλους δύο. Να το δεχτώ. Που και αυτό είναι μη αποδεκτό, αλλά τέλος πάντων να το δεχτώ. Δεν γίνεται να έχει φτάσει 11 Αυγούστου και να ψάχνει τόσους πολλούς παίκτες. Γι' αυτό. Και θα δούμε τώρα, αύριο το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ είναι το φιλικό με την Νάπολη. Να δούμε τι ψάχνει να πιάσει ο Άρης. Η Νάπολη, η οποία κατεβαίνει κανονικά, γιατί ξεκινάει το Ιταλικό Πρωτάθλημα, παίζει με την Τζένοα. Διάβαζα σήμερα την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Αλέγκρι, ο προπονητής της Νάπολη. Και Χόιλουντ βλέπω και Μακτόμινεϊ βλέπω. Κανονικά και Πολιτάνο. Όλοι παίζουν κανονικά για την.
0: Ωραίο φιλικό αυτό, έτσι, στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία, ναι. Θα γίνει στο κέντρο προετοιμασίας της Νάπολη, το οποίο είναι 7.200 θέσεων προετοιμότητας.
0: Το κέντρο. Ωραίο κέντρο.
1: Ναι, με το προπονητικό κέντρο έχει κερκίδες, 7.200 θέσεων, δίνει εκεί πέρα κάποια φιλικά. Έχει παίξει φιλικό παιχνίδι με την Οσασούνα και τη Θέλτα. Νίκησε την Οσασούνα, να μπήκε ισόπαλη με τη Θέλτα. Με 1-1.
0: Μάλιστα, ωραία. Αύριο 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν. Θα υπάρχει καθόλου τηλεοπτική μετάδοση για αυτό το φιλικό,
1: ναι,
0: Βασίλη.
1: Από την Νόβα είναι, ναι.
0: Από την Νόβα. Άρα οι φίλοι του Άρη αύριο είναι καθυλωμένοι στις 10
1: οπότε
0: η ώρα.
1: Θα το δούμε.
0: Να δούμε αν έχεις και δίκιο κιόλας για την αμυντική γραμμή. Μπορεί να.
1: Όχι, δεν αλλάζει. Δεν μου αλλάζει. 0-5 να κερδίσει ο Άρης, δεν αλλάζει η άποψή μου.
0: Ναι, μπορεί.
1: Είναι η άποψή μου.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Μήπως αδικούμε και την πιτσιρικαρία.
1: Όχι, δεν αδικούμε. Ίσα-ίσα αυτή την αδικούν την πιτσιρικαρία. Γιατί ο πιτσιρικάς αποκτάει παραστάσεις. Όταν έχει μπροστά του έναν παίκτη με εμπειρία, με εικόνες. Το αν εσύ θες να χρησιμοποιείς τον πιτσιρικά ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ότι πρέπει να σχηματίσει μια κανονική αμυντική γραμμή. Δηλαδή, είδα το φιλικό με τον Παντσεραϊκό. Εντάξει, η άμυνα του Άρη είχε πρόβλημα. Και τα δύο γκολ του Παντσεραϊκού ήταν από προβλήματα. Και δεν κατηγορώ τα παιδιά. Τα παιδιά θα αποκτήσουν εμπειρία. Και εγώ, αν πάω. Και εγώ, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, έκανα το ένα λάθος με το άλλο μέχρι να μάθω κάποια πράγματα. Όπως συμβαίνει με όλο τον κόσμο σε όλες τις δουλειές. Το θέμα είναι, μπορείς να απορροφήσεις το λάθος αυτό. Έχεις την πολυτέλεια. Δεν την έχεις. Ρισκάρεις με την ψυχολογία του παιδιού. Ρισκάρεις. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο χαρακτήρα. μπορεί κάποιο παιδί να έχει την προσωπικότητα, το χαρακτήρα να προφά το λάθος, μπορεί άλλο παιδί να τον καταβάλει το λάθος. Όλος τρόπος δηλαδή είναι λαθασμένος, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Που ας πούμε Αντωνιάδης που παίζει αριστερός μπακ, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία το παιδί. Αλλά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αν παίξει με τον Ζίβκοβιτς και τον περάσει 5 φορές στο Ζίβκοβιτς, ξέρεις το παιδί αυτό αν θα μπορέσει μετά να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Το θέλω να πω.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει πάντα το κομμάτι της διαχείρισης. Υπάρχει όμως και η διαχείριση που λες ότι για να φτάσεις να αντιμετωπίσεις το Ζίβκοβιτς, ας πούμε, να έχεις αντιμετωπίσει πριν αυτόν και τέσσερις άλλους αριστερούς εξτρέμ, ας πούμε.
1: Να πάρεις τους νέους που είμαι πέρα αυτού, αρκεί να το αξίζουν βέβαια, μέσα από μια διαδικασία και όχι εξ ανάγκης. Να υπάρχει μια διαδικασία και να έχουν και τις υποπονήσεις που θα κάνουν, να υπάρχει ένας. Ας πούμε στην Αντωνιάδη ένα παιδί, ένας έμπειρος αριστερός fullback, ο οποίος θα του συμβουλέψει και 2-3 πραγματάκια, να του δώσει κάποιες κατευθύνσεις για το πώς είναι αυτή η θέση. Αυτό θέλω να πω, η συναναστροφή με τους πιο έμπειρους δεν είναι κακή, είναι πολύ καλή για τα νέα παιδιά. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ήταν στο σημείο να γίνει ένας από τους καλύτερους στόπερ, γιατί πολύ απλά έπαιζε με τον Ρονάλντο Γκιάρο στον Άρη, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος Γκιάρο ήταν κομπιούτερ. Δεν χρειάζεται ο Γιάννη να τρέξει πάρα πολύ. Ήξερε να παίρνει σωστές τοποθετήσεις. Έμαθε πάρα πολλά. Και αυτά έχει πει ο Αβραάμ. Εντάξει, τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Mm-hmm. Είναι προφανώς.
1: Ναι. Του Αβραάμ, Παδόπουλου.
0: Λοιπόν, τελεία για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Είναι προφανώς. Ναι.
1: Του Αβραάμ, Παδόπουλου.
0: Λοιπόν, τελεία για τον Άρη.

0: Παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί οι άλλοι δύο είναι κανονικά, ο Θανάσης και ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική ομάδα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θα το αντιστρέψω αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν στη θέση του Πατ Ράιλι και έδινε σε ένα συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων και στηριζόταν όλη η επιτυχία και της ομάδας, όλο το πλάνο επιτυχίας της ομάδας σε ένα παίχτη, και αυτός ο παίχτης είχε 5,5 μήνες να παίξει μπάσκετ, και ο οποίος ξέρεις ότι έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς αρκετούς στο γόνατο, θα το ρισκαρές? Εγώ όχι. Εγώ θα φώναζα τον Γιάννη και θα του έλεγα: σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε, καταλαβαίνουμε την τρέλα στην εθνική ομάδα, αλλά φίλοι, εμείς εδώ πέρα επενδύσαμε ένα σκασμό λεφτά. Έχει να παίξει 5,5 μήνες μπάσκετ. Δεν γίνεται να μπει τώρα σε δύο τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά. Έτσι θα έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Αν είμαστε στο Πατ Ράιλι.
0: Ο οποίος βεβαίως είναι ο πρόεδρος των Χιτ.
1: Ναι, είναι το κουμάντο.
0: Είναι το κουμάντο. Από την άλλη όμως, εσύ Βασίλη, τώρα θα κάνω πάλι εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί δεν γίνεται με κανέναν άλλον, ας πούμε, Ευρωπαίο star του NBA αυτό το πράγμα και γίνεται μόνο με τον Αντετοκούμπο? Γιατί δηλαδή ο Γουεμπανιάμα, ας πούμε, είναι εντάξει, okay, δεν έχει τον τραυματισμό, αλλά ως φυσιογνωμία, ας πούμε, ως παίκτης, ως σωματοδομή, σου δίνει την εικόνα ότι είναι έτσι.
1: Όχι, ότι είναι εύθραυστος.
0: Ναι, ότι είναι εύθραυστος, ακριβώς.
1: Μου δίνει, ναι. Για να σου πω την αλήθεια, αυτό μου δίνει. Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε από τους Σπέρς ένα τεράστιο no σε οποιαδήποτε κλίση του στην εθνική του ομάδα?
1: Όχι, υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν, ναι, αλλά
1: ναι, εκεί, που υπήρχαν,
0: εκεί που μετρούσε.
1: Ας πούμε. Ότι του Γιάννη περισσότερα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Του Γιάννη περισσότερα, ναι. Του Γιάννη περισσότερα. Τι να σου πω τώρα.
0: Είναι περισσότερα, και να σου πω και κάτι, και δεν ξέρω και αν θα έχει και άλλη ευκαιρία. Δηλαδή, αν χαθεί αυτό,
1: ναι,
0: το
1: γιατί θα εξαρτηθεί αυτό. Ναι.
0: Αν χαθεί αυτό το παγκόσμιο και αν χαθεί αυτό το. Και αν χαθεί αυτή η Ολυμπιάδα, γιατί νομίζω και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο, είναι και προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίζεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες από αυτό.
1: Σε περίπτωση που πάμε στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: αυτομάτως μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Ολυμπιακό τουρνουά μέσα από το μπάσκετ.
0: Αν όχι,
1: οι ομάδες οι οποίες δεν το καταφέρουν μέσα του μπάσκετ παίζουν σε Ολυμπιακά τουρνουά. Και μπορείς μετά από εκεί να διεκδικείς την πρόκλησή σου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Άρα υπάρχει ιστορία.
1: Άρα λοιπόν,
0: ιστορία γι' αυτό.
1: Αν εμείς δεν προκριθούμε στο μπάσκετ, δεν προκριθούμε και στο Ολυμπιακό τουρνουά, η επόμενη διοργάνωση στην οποία θα φορέσει ο Αντετοκούμπο τη φανέλα της Εθνικής θα είναι στο Ευρωμπάσκετ το 2029. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι 32 ετών, 6 Δεκεμβρίου είναι γεννημένος, τα κλείνει τώρα, άρα θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής τελευταία φορά στα 15, στα 35.
0: 35 στα 36, εκεί. Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Δεν είναι και απαγορευτική ηλικία, αλλά μην περιμένεις να σου βγάλει συνεχόμενους αγώνες να παίζει, δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρεις και το κορμί του πώς είναι όμως. Κατάλαβε, έχει στο κορμί του αν θα το αντέξει. Δηλαδή, τώρα πάει ο Γιάννης θέλει να πάρει πρωτάθλημα με δεύτερη διαφορετική ομάδα. Οι Heat δεν θα έχουν εύκολη αποστολή, γιατί η Φιλαδέλφια έχει κάνει ομαδάρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πονέσει αρκετά. Πέρσι ο Γιάννης έπαιξε 36 παιχνίδια στο NBA.
0: Τα λιγότερα, νομίζω, είναι από κάθε άλλη σεζόν που έχει παίξει.
1: Από κάθε άλλη χρονιά, ναι. Τα λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά. Και μάλιστα έπαιξε και λιγότερα λεπτά από κάθε άλλη χρονιά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν στο Μιλγόκι, όπου είχε 24,6 λεπτά κατά μέσο όρο. Φέτος ήταν στα 28,9. Δηλαδή έπαιζε σχεδόν μισό παιχνίδι. 48 λεπτά είναι η χρονική διάρκεια στο NBA, του ενός αγώνα NBA. 29 λεπτά, ας πούμε, έπαιζε ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή ακόμα και στα παιχνίδια που είχε, είχε πολύ συγκεκριμένη διαχείριση. Ήταν η πρώτη φορά που έπεσε κάτω από τα 30 λεπτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Okay. Σεζόν στο NBA.
0: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά δεν γίνεται. Okay. Νομίζω ότι και αυτή η κουβέντα κάποια στιγμή πρέπει να κλείνει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που όντως έχουν κληθεί και θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους πολύ κρίσιμους αγώνες, απερίσπαστοι από την οποιαδήποτε περιραίουσα ατμόσφαιρα, να καταθέσουν ψυχή είτε και σώματι στο γήπεδο και να πάρει η Εθνική αυτό που θέλει. Δηλαδή 2 στα 3 τουλάχιστον. Κάνω κάποιο λάθος?
1: Ναι.

0: Τρία στα τρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για μένα η εθνική μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς.
0: Ναι, αυτό. Από την Ισπανία.
1: Ναι. Μπορεί να χάσει μέχρι ένα μάτς. Και παραπάνω από ένα μάτς πρόβλημα. Πραγματικά πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι και ισοβαθμίες. Έχουμε και μειονέκτημα στις ισοβαθμίσεις που τα κάναμε. Είναι φοβερό, δηλαδή, το πώς τράβωσε η όλη ιστορία από τις φίλες που κάναμε από την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Είναι τρομερό, είναι απίστευτο. Γιατί είναι συνήθως τι κάναμε. Πηγαίναμε με ένα ρεκόρ 5-1 ή 6-0, συνήθως 5-1, σε αυτή τη φάση από τότε που άλλαξε το σύστημα και ήμασταν άνετοι. Γιατί πατούσαμε πάνω στις δίκες που είχαμε κάνει στην πρώτη φάση. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Το πλεονέκτημα αυτό το έχουν οι άλλοι. Και δεν είναι εύκολες οι ομάδες. Τώρα, δηλαδή, σήμερα έβλεπα την αποστολή της Ουκρανίας. Έχει δύο παιδιά από το NBA. Και οι Ουκρανοί είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είναι προσωπικότητες κτλ. Αλλά αν έχουν ρυθμό και επειδή είναι σουτέρ, μπορούν να σου κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, καθόλου εύκολο.
0: Λύσε μου μια απορία, αν το ξέρεις. Υπάρχει ένας παίκτης στην Under 16 στην εθνική ομάδα, Μονάμα, πώς προφέρεται σωστά το όνομά του.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον βλέπω τώρα με αντίπαλο τη Σλοβενία και κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Και εγώ τώρα έβαλα τώρα να δω την εθνική.
0: 46-47 είναι η εθνική μας ομάδα μπροστά, στη φάση των 16.
1: 50-47 χάνουμε, φάγαμε 4-0.
0: 50-40. Γιατί εσύ είσαι πιο μπροστά από εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου ξανακάνεις spoil τώρα, δεν σε κάλεσα γι' αυτό τώρα.
1: 5-47 τώρα.
0: 5-47, από τετράποντο θα βάλει δηλαδή τώρα. Δεν είναι ωραίο να το ξέρεις, ρε εσύ. Δεν είναι ωραίο να το ξέρεις. Λοιπόν, ωραία. Βασίλη, ήθελα κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Πες μου λίγο μάλλον.
1: Ωραίος ο Νίκολης σήμερα τη ΣΑΕΚ. Έβλεπα την
0: συνέντευξη του για το Super Cup.
1: Και τον ρωτούσαν συνέχεια για την περσινή χρονιά τη ΣΑΕΚ. Και χρησιμοποίησε αυτό που είπε, που είχε πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σφύριξε κιόλας. Last year, ναι. Γιατί και είπε ότι ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα και είχε πει αυτό. Ήταν μετά από ένα παιχνίδι με την Προκόμ που είχε πει τότε ο Μπράντοβιτς, βλέποντας την ομάδα του, είχε κερδίσει 20 πόντους, να φανταστείς, εντάξει. Την ομάδα του, αλλά είχε εκνευριστεί.
0: Okay, δύσκολα τα πράγματα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά τα λέγαμε από χθες. Δεν ξέρω αν σου είχε αλλάξει κάτι την άποψη.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι για τον Παναθηναϊκό είναι έτσι πως είδα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρεις βέβαια, αυτό τώρα οφείλω να το πω γιατί μου το έχει πει ένας προπονητής, ότι στο διάστημα της προετοιμασίας είναι πολύ μεγάλη αλλαγή που μπορείς να δεις σε μια ομάδα μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει με την Τσέσκα όπως έπαιξε στον πρώτο αγώνα, πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Δεν γίνεται όμως να παίξει τόσο άσχημα. Γιατί εγώ τον είδα άσχημα τον Παναθηναϊκό, δεν τον είδα καλό. Θα το δούμε. Πάντως το καλό είναι ότι τα μάτια είναι νωρίς.
0: 8.30.
1: Για να δούμε και τον Τεντόγλου. Δεν χάνεται. Τώρα το μυαλό μας είναι σωστή, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι, ο βασιλιάς των σπόρων είναι.
1: Ναι.
0: 9.30 αδεκαλό. 9 και 30. Αχ, πότε είναι 9.30 είναι.
1: 10 και 16 είναι ο Τεντόγλου. Οπότε θα προλάβουμε να τον δούμε.
0: 10 και 16 ξεκινάει η προσπάθεια στο Μήκο, στο Πανευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, στην ΕΡΤ 2, έτσι.
1: Ναι. Και φραντεσκάκι έχουν στη σφυροβολία. Τελικούς. Εντάξει, θα τα δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος και αφού ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Βανιτίδου που βρέθηκε πίσω από την κονσόλα και ρύθμισε τον ήχο μας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε το βράδυ στον τελικό του μήκους, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιείται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Μία διοργάνωση, ένας τελικός, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 10 και 16 πρώτα λεπτά και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 για τους λάτρεις του Στίβου και όχι μόνο. Εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισορρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός φαίνεται πως εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Επιτόπου έχουν μεταβεί άτομα από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Ανατολικής Αττικής για να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και στην ταυτότητα του ατόμου που βρέθηκε νεκρό. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολή Μεζακίνθου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες στους κατοίκους της περιοχής Ελιές. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το μεσημέρι σήμερα για τον εκτροχιασμό ενός βαγονιού, το οποίο μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς, ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή διαρροή καυσίμων. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ αύριο, Τετάρτη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικού στρατιωτικού αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρεται να έπληξαν το πλοίο την ώρα που αυτό έπλαε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι το φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης χωρίς να είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ, κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των δύο τελευταίων ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα στους 164, οι τραυματίες στους 570 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 3.000, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Απολογήθηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που φέρεται να είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι και να φέρει μικρές εκδορές από την πτώση του. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια Χαλκιδικής έσωσαν έναν 7χρονο από τη Σερβία, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό του στρώμα σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταληφθεί κοντά στο Ράστεμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η παράνομη εξόρυξη ταλανίζει τη Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έφτασε για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το 4ο χρυσό στο Alexander Stadium σήμερα στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αύριο αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Calvin Harris και Summer, αφιερωμένο στους καλοκαιρινούς έρωτες, διότι υπάρχουν και αυτοί. Και μιας και είμαστε και στην κορύφωση του καλοκαιριού, είμαστε εμείς, εσείς μάλλον, που περιμένετε να έρθει η άδεια σε 200, λέει, 1 ώρες, 16 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Βγαίνω σε άδεια, αλλά who's counting, δηλαδή ποιος μετράει. Ή είστε κι εσείς οι τυχεροί που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε άδεια και καλά κρασιά. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ωραία με τούτη την παρέα. Εμείς εδώ, οι εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες στην όμορφη άδεια προς το παρόν Θεσσαλονίκη, έχει να διάσει και άλλο, πιστεύω, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι όπως ανέφερα και χθες, είναι η εβδομάδα όπου φύγει. Άκου να δεις. Κώστα Σαβίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας και αυτό το καυτό καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης 11 του Αυγούστου. 5 με 7 καθημερινά είμαστε κοντά σας. Έως τις 7 θα σας δροσίσουμε και με την ομιλία μας, αλλά κυρίως με τις μουσικές μας. Βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα 11 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Αν ξέρετε εσείς κάποιος που εορτάζει σήμερα και εμάς μας διαφεύγει, 2-3-13-3-3-8-4-20, ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε μια καλησπέρα έτσι δροσερή, όμορφη και ωραία, ή αν θέλετε να μας στείλετε τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, βίντεο, φωτογραφίες, κουλουπού κουλουπού, στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κάτι σε κόκκινο, γιατί είπαμε σιγά σιγά όσο φτάνουμε στην κορύφωση του καλοκαιριού, δηλαδή στο 15 Αύγουστο, αδειάζει η πόλη. Τρίτη είναι, εγώ πιστεύω ότι όσο φτάνουμε Παρασκευή εκεί, νομίζω ότι εμείς που θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αν μη τι άλλο, θα περάσουμε ωραία. Θα σας δώσω όμως και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε στην άδεια πόλη, ευελπιστούμε να είναι άδεια, τον 15 Αύγουστο. Θα σας πούμε και μουσικά νέα, θα σας πούμε και τον καιρό και την κίνηση, ό,τι θέλετε θα σας πούμε, ό,τι μας αφορά, ό,τι μας αρέσει και κυρίως θα ακούσουμε μουσικάρες. Συνέχεια με αυτό που θέλω εγώ να κάνω για τη συνέχεια. Hit it!

Θα έπρεπε, λέει, αυτή η εβδομάδα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το 15 Αύγουστο να λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια μεσοβέζικη, αν μου επιτρέπετε, κατάσταση, διότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιστρέψει από άδειες, άλλοι αναμένονται να φύγουν. Αυτό που ακούς συνέχεια είναι πού πήγες, πού θα πας, τι συμβαίνει, τι κάνεις, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, την έχει τη ζέστη του. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή, διότι διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, νομίζω ότι μας αφορά όλους, το πόσο κοστίζει πραγματικά μία μέρα με air condition ανοιχτό στο σπίτι μας, στη δουλειά μας κτλ. Με την αύξηση λοιπόν των καύσωνων, πολλοί αναρωτιούνται για την οικονομική επιβάρυνση από τη συνεχή χρήση του air condition. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα σύγχρονα κλιματιστικά κοστίζουν περίπου 1 ευρώ έως 2,20 ευρώ την ημέρα για 10 ώρες λειτουργίας. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας βέβαια στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 22 βαθμούς Κελσίου μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 40%, για 10 ώρες δηλαδή, από 1 έως 2,20%, 2,20 ευρώ με συγχωρείτε, βέβαια εξαρτάται από τα μοντέλα, από την αποδοτικότητα. Τα σύγχρονα, λέει, κλιματιστικά είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα και ξοδεύουν και λιγότερο. Πολλοί χρήστες εντωμεταξύ ρυθμίζουν το air condition στους 18 ή στους 20 βαθμούς Κελσίου, γιατί θέλουν γρήγορη υδροσιά. Ωστόσο, αυτό αυξάνει την κατανάλωση, μας λένε οι ειδικοί, χωρίς να προσφέρει και σημαντική άνεση, ενώ οι ειδικοί προτείνουν οι θερμοκρασίες να είναι μεταξύ 24 και 26. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχω το air condition ακριβώς μεταξύ 24 και 26 ή τη στους 25 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά, σημασία έχει ο καθαρισμός και γενικότερα για να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας και φυσικά και η συντήρηση του κλιματιστικού, μπορούμε, λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Να κλείνουμε παντζούρια, κουρτίνες κατά τις ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, να χρησιμοποιούμε τη λειτουργία sleep mode κατά τη διάρκεια της νύχτας, να αποφεύγουμε να ανοίγουμε πόρτες παράθυρα όταν το air condition είναι σε λειτουργία, να συνδυάζουμε το κλιματιστικό με έναν ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και φυσικά εξοικονόμηση ενέργειας. Η συνεχής χρήση βέβαια του air condition δεν συνεπάγεται, μας λένε, από την άλλη και απαραίτητα υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, αλλά το πραγματικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά με τις σωστές ρυθμίσεις, αυτά που σας είπαμε δηλαδή νωρίτερα, μπορείτε να παραμείνετε δροσεροί όλο το καλοκαίρι, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στο λογαριασμό. Οπότε, σας είπαμε, γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου για καλύτερη ισορροπία και γύρω στο 1 με 2 ευρώ στις 10 ώρες, μας λένε οι ειδικοί. Τώρα, μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το θέμα, πόσο θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα ίδια με χθες, από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, έθριος ο καιρός, τα γνωστά τα ίδια. Τώρα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε ζέστη στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Πέμπτη, όπου εκεί θα ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη και μετά και θα υποχωρήσει και άλλο η θερμοκρασία από την Παρασκευή έως και την Κυριακή. Σας λέγαμε ήδη και από χθες ότι ο φετινός 15 Αύγουστος θα κυλήσει συνολικά και αυτό δεν είναι κακό, με αρκετά πιο δροσερές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Την Κυριακή δε, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα ξανά προς τη δόξα τραβά. Καλώς και την Ατάσα, το Fan Club. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6 30 078 228. Τετάρτη, Πέμπτη όμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία και ρίχνει και μια ψυχάλα, αλλά το 15 Αύγουστο θα έχουμε δροσερές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μια διασκευή για τη συνέχεια. Κάτι της πειραγμένο, λίγο διαφορετικό. Ήταν στην playlist του World Cup 2026, αν θέλετε, Mundial, διότι βλέπω πολλούς ότι τους λείπει λίγο τώρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είπαμε να σας θυμίσουμε, αν μη τι άλλο, την playlist.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 11 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει αν είχε λέει το τηλεκοντρόλ του air condition και μείον 6 θα το έβαζα, αλλά και εγώ λέει το βάζω εκεί γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, διότι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας λέγαμε για καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και για όχι να έχουμε εκπλήξεις στους λογαριασμούς, καλό είναι η θερμοκρασία να είναι εκεί γύρω στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και εντάξει να μην παίζει όλη μέρα το air condition, αν μπορούμε να το εναλλάσσουμε με ανεμιστήρες, αυτά που είναι επίσης οροφείς, τα οποία κάνουν δουλίτσα και γενικότερα ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο 15 Αύγουστος, αν μη τι άλλο, θα είναι δροσερός. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε ζεστούλα, Παρασκευή ενδεχομένως να έχει και κάποια έτσι καλοκαιρινή μπόρα εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και Σαββατοκύριακο ο 15 Αύγουστος θα έρθει έτσι με δροσερό καιρό, το οποίο είπαμε δεν μας χαλάει καθόλου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, διότι εσείς επειδή είστε εκεί έξω αυτή τη στιγμή, που εγώ βλέπω ότι δεν έχει κίνηση, είστε οι καλύτεροι reporters. Λοιπόν, και επειδή σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1949 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Eric Carmen, κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024. Ο Eric Carmen είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τις αγαπημένες μου δεκαετίες του 70, του 80, αρχικά σαν μέλος των Raspberries και μετέπειτα σαν σόλο τραγουδιστής. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά, πολύ αγαπημένα, ιδιαίτερα έτσι από τα μικράτα μας, το Go All The Way, το All By Myself, ξέρετε, μπαλάντα, φοβερή και τρομερή. Αλλά αυτό που εμένα μου έχει κλέψει την καρδιά είναι αυτό το τραγούδι από τον Eric Carmen, το Hungry Eyes, φυσικά από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing.

Τι ωραία ταινία, τι ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κουνά στο κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει τον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας και για μας που είμαστε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, τι σας έχω. Μία ξεχωριστή τετραήμερη γιορτή που συνδέει και τη θρησκευτική παράδοση με τον πολιτισμό και τη μουσική και το χορό και τη συλλογική συμμετοχή. Όλα αυτά τα διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα Τριλόφια 2026, τα οποία θα λάβουν χώρα 13, 14, 15 και 16 Αυγούστου με πλήθος εκδηλώσεων αλλά και μοίρασμα ψαριών και κρασιού. Τα Τριλόφια 2026 καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές τελετές, στις πολιτιστικές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και μάλιστα ανήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το καθιερωμένο παραδοσιακό μοίρασμα ψαριών, κρασιού και άρτου, ενώ θα ακολουθήσει και μουσική βραδιά στην πλατεία της κοινότητας Τριλόφου. Να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε όσοι θα είστε κι εσείς εδώ αυτές τις ημέρες. Βέβαια, έχουμε και άλλες προτάσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θα σας τα πούμε όλα μαζί για να μην σας κουράσουμε. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 11 Αυγούστου του 1979, οι Knack κατακτούν την πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Get the Knack, θα παραμείνει στην κορυφή για 5 εβδομάδες. Περιέχει τη μεγάλη τους επιτυχία My Sharona, το οποίο το έχουμε ξαναπεί για τη Sharona, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ο έρωτας νομίζω του τραγουδιστή και φυσικά γι' αυτό το λόγο της έγραψε και αυτό το τραγούδι.

Κάτι θα ξέρεις, αυτή τη στιγμή πόσο χρονών είναι, δεν λέμε τέλος πάντων, αλλά έχει κατά πολύ μικρότερο σύντροφο σε ηλικία, ενώ τουλάχιστον έχει τα μισά της χρόνια, μπορεί να λέω το εν τρίτο. Καλά κάνεις, μπράβο, εμπρός στο δρόμο που χάραξε η ΣΕΡ λοιπόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡ3, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου, και εκεί που λέγαμε ότι αδειάζει σιγά σιγά η πόλη όσο φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, λίγο φαίνεται ότι ματιάξαμε την κίνηση, διότι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, εδώ εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, ότι έχει κοκκινήσει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν από τις Οικές. Να ξέρετε, να γνωρίζετε όσοι τώρα κινείστε στους δρόμους, λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν από τις Οικές. Να ξέρετε, να γνωρίζετε όσοι τώρα

παραλίες, βλέπει Κατερίνη που έχει υπέροχες παραλίες, βλέπει φυσικά Χαλκιδική και πρώτο και δεύτερο πόδι και τρίτο άμα θέλεις, και φυσικά βλέπει και Πανομή και Μηχανιώνα κτλ. Αλλά δεν έχουμε τόσες επιλογές σε νησιά. Όπως και να έχει, βουλιάζουν σου λέει από κόσμο τα πλοία για σποράδες, 100% πληρότητα στις ημέρες αιχμής, συγκεκριμένα το τριήμερο από 1η Αυγούστου η πληρότητα στα δρομολόγια της γραμμής έφτασε στο 100%, ενώ αντίστοιχη ήταν και η εικόνα από τις 7 έως τις 10 του μήνα. Αντίθετα όμως, η κίνηση εμφανίζεται λίγο πιο συγκρατημένη γύρω από το 15 Αύγουστο. 14 Αυγούστου η πληρότητα είναι στο 60%, αλλά 15 Αύγουστο εκείνη την ίδια ημέρα έχει φτάσει στο 50%. Από τις 17 Αυγούστου δε και μετά η πληρότητα, ορίστε, επιστρέφει στο 100%. Ενώ για το υπόλοιπο του μήνα εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα περίπου 50-60%. Και τι ψηφίζει εσείς οι ταξιδιώτες περισσότερο? Σκοπελίτσα, Σκόπελο. Φυσικά όλα τα νησιά αυτά έχουν την ομορφιά τους, αλλά νομίζω ότι και εγώ αν πήγαινα τώρα και μου δίνες την επιλογή, όχι, και Αλόνισο θα ήθελα να πάω, έχει πολύ όμορφη χώρα. Και η Σκιάθος είναι κοσμοπολίτη, αλλά η Σκιάθος είναι πιο πολύ, μπράβο. Η Αλόνισος και για μένα έχει και ωραίες παραλίες, έχει πολύ όμορφη χώρα έτσι συμμαζεμένη. Η Σκιάθος νομίζω ότι είναι περισσότερο για την πιτζιρικαρία, δηλαδή για φοιτητές, για παιδιά, ξέρεις τώρα που έχουν τελειώσει τις πανελλήνιες, το σχολείο τους κτλ. Θέλουν να πάνε σε ένα κοντινό προορισμό. Η Σκόπελος είναι πιο ρομαντική, πιο ζευγαρουλέ κατάσταση για ζευγαράκια. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό. Σκύρο δεν έχω πάει, δεν μπορώ να δηλώσω άποψη. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια, οπότε ό,τι προλαβαίνετε. Με εκεί θα συνεχίσουμε μουσικά, διότι σαν σήμερα το 1999 οι Kiss φτάνουν στον αριθμό 70-80 της Hollywood Boulevard με σκοπό να αποκαλύψουν το χρυσό τους αστέρι στο The Walk of Fame. Επίσης, ξέρεις τι, η Αλόνισος έχει πολύ ωραίο κρέας. Πάρα πολύ ωραίο κρέας. Εννοείται, έχει πολύ ωραίες ταβερνίτσες, όπως η Ελώρια. Εκεί πέρα πάνω στη χώρα έχει υπέροχες ταβέρνες. Απλά το λέω και αυτό, το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει.

Και η Led Zeppelin στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102.3 για τη φίλη μου την Σοφία που είναι Led Zeppelinού, άντε ας το πω έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, στη δροσερή παρέα του Άκου να δεις, τον 102.3. Θα σε πάω λίγο στην παιδική σου ηλικία, δεν ξέρω βέβαια αν είχες είτε Barbie είτε BB Bo, αν τις θυμάστε, τις BB Bo και τις Barbie. Εγώ έχω ακόμα στην τουλάπα μου Κώστα Σαββίδης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Έχω και την όχι, δεν είχα Barbie. Εγώ είχα Cindy, για να φανταστείς πόσο αρχαία είμαι, Cindy και BB Bo με John John. Και ακόμα στην ντουλάπα μου έχω την ντουλάπα της BB Bo με τον John John και τα ρούχα τους. Τα κρατάω κοιμήλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει συλλεκτική, ας πούμε, η BB Bo. Γιατί οι περισσότεροι πλέον έχουν Barbie. Ορίστε, ναι. Δεν την πουλάω, μωρέ, την BB Bo. Μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια. Cindy ακόμα δεν έχω. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την κούκλα τη Cindy. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στην Barbie. Γυρνάω στην Barbie, την οποία οριακά δεν την πρόλαβα. Δηλαδή είχα μεγαλώσει όταν είχε γίνει της μοδός η φίλη μας η Barbie. Σε Barbie πάντως, άκου να δεις, μετατράπηκε η Whitney Houston με μο φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια. Η συλλεκτική κούκλα είναι εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Whitney Houston. Η νέα κούκλα Barbie τιμάει το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Whitney Houston και ως μουσικός και ως ηθοποιός και γενικότερα ως περσόνα. Η Barbie λοιπόν καλωσορίζει και τη Whitney Houston και μάλιστα η νέα Barbie αναπαραστά την τραγουδίστρια όπως είχε εμφανιστεί, αν θυμάστε, γιατί εγώ φυσικά το θυμάμαι, το βίντεο κλιπ από το I Wanna Dance With Somebody, φορώντας ένα χαρακτηριστικό μο φόρεμα, πολύχρωμα έτσι πλούσια σκουλαρίκια, φυσικά πολύ μαλλί, και ψιλοτάκουνα παπούτσια. Για τη δημιουργία αυτής της κούκλας συνεργάστηκαν με την κουνιάδα, λέει, της Whitney Houston, που είναι και η διαχειρίστρια της περιουσίας, της Whitney. Η Barbie αποκαλύφθηκε επίσημα το Σάββατο που μας πέρασε, ενώ η νέα Barbie εντάσσεται στη συλλεκτική σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί και άλλες μουσικές προσωπικότητες, όπως είναι η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner. Η συλλεκτική κούκλα της Whitney Houston, αν θες να την αγοράσεις, είναι μόλις τα $60. I'm Every Woman, συγκεκριμένα είναι η Barbie από εδώ και πέρα, η Whitney Houston για τη συνέχεια.

Και από τη Whitney Houston, που όπως σας λέγαμε νωρίτερα έγινε Barbie, πάμε στο Rod Stewart, διότι διαβάζω για ανησυχία ότι έχει ανησυχήσει τέλος πάντων τους θαυμαστές του ο πολύ αγαπημένος Rod Stewart. Ακύρωσε και άλλη συναυλία για λόγους υγείας. 81χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση. Εντάξει, κάπου καλό είναι να ξέρουμε ότι και να σταματάμε. Φυσικά όλοι θέλουμε να είμαστε αϊθαλείς, δηλαδή να μην τελειώνουμε ποτέ τη δουλειά μας, ιδιαίτερα όταν την αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει και εμείς να αποσυρώμαστε σιγά-σιγά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ας πούμε, ο Rod Stewart τώρα 81 χρονών, θα μου πεις μόνο ο Rod Stewart είναι, γιατί εκείνος ο Mick Jagger έχει περισσότερη ενέργεια και από μένα. Okay, ο καθένας όπως νομίζει, αλλά καλό είναι όταν φτάνουμε σε μια ηλικία να προσέχουμε την υγεία μας. Ο Stewart λοιπόν και νωρίτερα έχει ανησυχήσει στους θαυμαστές του τον Ιούνιο, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στην Καλιφόρνια, επικαλούμενος και τότε λίμωξη του αναπνευστικού του συστήματος. Ο 81χρονος τρίλος της μουσικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία στην Αμερική για την αποχαιρετιστήρια, όπως λέει ο ίδιος, περιοδεία του, το One Last Time, την οποία την είχε ξεκινήσει το 2024 και ο ίδιος είχε πει: έχω περίπου, λέει, 40 συναυλίες φέτος, δεν είναι και τόσες πολλές, αλλά και του χρόνου, λέει, θα περιοδεύσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εμφανιστώ στο Zero Two, το οποίο, λέει, πιθανότητα θα είναι και το τέλος. Περαστικά στον άνθρωπο, θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι διαστόματος Rod Stewart. Εντάξει, ας ο καθένας, είπαμε, ξέρει τα όρια του και τον εαυτό του. Λοιπόν, και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε, αφού σας ενημερώσουμε ότι ναι, μεν στο κέντρο βαίνουμε καλώς, αλλά εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα η περιφερειακή στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου λίγο πριν από τις Οικές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σωρός ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Η σωρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, η οποία οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομικοί για διερεύνηση της υπόθεσης. Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο πεδίο 115 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμες Ζακύνθου, η οποία έχει οριοθετηθεί μήνυμα από το 112 για εκένωση προς Βολήμες εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της Ελιές. Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Τετάρτης αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στο σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης στο Κιλκής. Επιτόπου μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι αντίπαξων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης και κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Ρόιτερ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν φέρεται να έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό έπλεε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώστες να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που έχει σημειωθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 220 και οι τραυματίες τους 570, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 3.000 και να είναι δεκάδες τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σήμερα απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο νοσοκομείο των Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να τραυματίστηκε στο χέρι ελαφρά, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω πτώσης. Ναυαγοσώστες στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής έσωσαν ένα 7χρονο παιδί από τη Σερβία που κινδύνευσε να πνιγεί μπροστά στους γονείς του όταν έπεσε από το φουσκωτό στρώμα του σε απόσταση 40 μέτρων από την ακτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, έτοιμος να γράψει η ιστορία είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Η ώρα του τελικού έχει φτάσει για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό. Ο Τεντόγλου διεκδικεί απόψε ακόμη μια μεγάλη διάκριση στο Alexander Stadium στις 10:15 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 έως 6 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Από τα μας τραγούδια, τα ελληνικά τουλάχιστον του καλοκαιριού, Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ρακιντζής, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, εννοείται κάτι τι πειραγμένο. Εδώ είμαστε, φουλ καλοκαιράκι 2026, απόγευμα Τρίτης, 11 του Αυγούστου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στο πρόβλημα που σας λέγαμε νωρίτερα στον περιφερειακό κινούμενο στο ρεύμα προς τα δυτικά. Φαίνεται ότι τώρα έχει εκτονωθεί. Εν τω μεταξύ, σήμερα 11 του Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 12 του Αυγούστου, οι λάτρεις της αστρονομίας και του νυχτερινού ουρανού, και όχι μόνο, έχουν φέτος ένα σημαντικό λόγο παραπάνω να στρέψουν το βλέμμα προς ψηλά, διότι η ετήσια βροχή διατών των αστέρων των Περσίδων κορυφώνεται κάτω από τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες. Η απουσία της Σελήνης, η οποία συμπίπτει με τη φάση της Νέας Σελήνης στις 12 Αυγούστου, εξασφαλίζει ένα σκοτεινό ουρανό, ιδανικό για την παρατήρηση του φαινομένου, χωρίς παρεμβολές από το σεληνιακό φως. Για τους κατοίκους εδώ της χώρας μας, της Ελλάδος, οι καλύτερες νύχτες για την παρατήρηση είναι αύριο Τετάρτη προς Πέμπτη, δηλαδή 12 προς 13 Αυγούστου, με δευτερεύουσα επιλογή και την νύχτα της 13ης προς 14 Αυγούστου, δηλαδή Πέμπτη προς Παρασκευή. Η δραστηριότητα εντείνεται σημαντικά όσο κυλάει η νύχτα, καθιστώντας το διάστημα από τις 12.30 το βράδυ έως τις 4.30 το πρωί, ιδανικό για όσους επιλέξουν να παρακολουθήσουν, να κάνουν δηλαδή αστροπαρατήρηση, αυτό το φαινόμενο στο δεύτερο μισό της νύχτας. Οι ειδικοί πάλι μας συνιστούν την απομάκρυνση από τα αστικά κέντρα και τη φωτορύπανση των πόλεων, προτείνοντας ορεινές περιοχές, απομονωμένα σημεία. Σου λέει δεν χρειάζεται κανένας ειδικός εξοπλισμός, ούτε τηλεσκόπια, ούτε κιάλια, ούτε τίποτα. Απλά θα αφήσετε το μάτι λίγο έτσι να συνηθίσει στο σκοτάδι, κάνα 20 λεπτό, και θα μπορέσετε να κάνετε καλή παρατήρηση. Φυσικά συνιστάτε η αποφυγή της χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Και πέρα από τις Περσίδες, η ημερομηνία της 12ης αύριο του Αυγούστου συνδέεται ημερολογιακά και με μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία όμως θα είναι ορατή αποκλειστικά από περιοχές όπως είναι η Ισλανδία, η Ισπανία και η Γρυλανδία. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα για ένα άρθρο που ήδη μαζεύεται ο κόσμος για να δει αυτό το φαινόμενο. Από την Ελλάδα η χώρα βρίσκεται εκτός της ζώνης ολικότητας και το φαινόμενο θα γίνει αντιληπτό περιορισμένος μερική έκλειψη. Αν τώρα δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από αυτό και θέλετε από το καναπέ του σπιτιού σας ή από την πολυθρόνα σας ή από εκεί που είστε απλά να παρατηρήσετε το φαινόμενο, η NASA έχει προγραμματίσει να μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο των Περσίδων μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά. Αυτό το τραγούδι ξέρεις είναι για σένα, David Guetta, Zara Larsson, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και έχουμε και μία έτσι πάλι διασκευή στη συνέχεια από Amy McDonald και This is the Life. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες, τα μηνύματά σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Οπότε το ρίχνουμε στα αστέρια ότι καλό, κακό μας συμβαίνει, δεν ξέρω, ας το ρίξουμε εκεί.

Ωραία διασκευούλα, έτσι. This is the life, Amy McDonald. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, Ακουναδί, στον 102 της R3, απόγευμα 3ης 11 του Αυγούστου. Να καλησπέρισω και την όμορφη Καβάλα που ήρθε στην παρέα μας. Αναφέρομαι στο φίλο μου, τον Δισκόβιο, τον Βασίλη. Εννοείται θα μεταδώσω το τραγούδι σου μετά τις 6.30. Πολύ μιλάς, μου λέει, και δεν μπορώ την κρεβατό μουρμούρα. Τι να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Μου βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Και τώρα που σας έλεγα πριν για την αστροπαρατήρηση που μπορείτε να κάνετε αύριο 11 των Περσίδων που σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό του λέγα τώρα του Βασίλη. Ο γιος μου, ας πούμε, θα πάει για αστροπαρατήρηση και εννοείται καλό στα πράξη. Εγώ από την άλλη παρήγγειλα παϊδάκια, παρήγγειλα σηκωτάκια, παρήγγειλα κοψιδάκια. Τι να κάνουμε στις ηλικίες, ο καθένας έτσι. Τα νιάτα πρέπει να φεύγουν να κάνουν βολτούλες. Και εμείς με το κρασί μας. Λοιπόν, επίσης, μεταξύ άλλων, γνωρίζετε έτσι όσοι τα παρατηρείτε αυτά, ότι οι πρώτες 12 μέρες του Αυγούστου είναι τα γνωστά σε όλους μας μερομήνια που μαρτυρούν τον καιρό όλου του υπόλοιπου χρόνου. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι ένας μήνας. Η κίνηση που έχουν τα σύννεφα, γενικότερα το έμπειρο μάτι, λέει, γνωρίζει τους αέριδες, τον νεφό κάημα, το βραδινό φεγγάρι, τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Οπότε γνωρίζουμε από τώρα, από τον Αύγουστο, τι καιρό θα κάνει το χειμώνα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε ή όχι, αλλά ανάλογα με τις πρώτες 12 ημέρες, δηλαδή ακόμα και αύριο, είναι κάθε μέρα και σε αντιστοιχεί και στον έναν μήνα. Δηλαδή τώρα, σήμερα, ας πούμε, είμαστε στο μήνα Νοέμβριο. Θα συνεχίσω με Benson Boone, διότι και αυτός, όπως και ο Rod Stewart, ανέβαλε τη συναυλία του. Βέβαια, ο Benson Boone 24 χρονών, έτσι, καμία σχέση με τον Rod Stewart. Λόγω σοβαρού προβλήματος όμως που είχε στη φωνή, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, έχει τώρα την περιοδία του το Wanted Man Tour και έχει δημιουργήσει ανησυχία στους θαυμαστές του αν θα μπορέσει να τη συνεχίσει. Ο Benson Boone είναι ένας καλλιτέχνης που το πρόβλημα στη φωνή δεν είναι μια απλή τεχνική δυσκολία, διότι γενικότερα τα τραγούδια του βασίζονται σε μεγάλες κορυφώσεις. Βλέπετε το Beauty Full Things που κάνει εκεί μια τεράστια έτσι κορώνα, δεν το συζητάω, και όχι μόνο στο Beautiful Things, στα περισσότερα του τραγούδια, και γενικότερα δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει στη σκηνή, γι' αυτό πάμε εμείς τουλάχιστον να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να είσαι καλά, φίλε Βασίλη, που μας θύμισες αυτή την κουκλάρα, την ξανθιά. View from a bridge, Kim Wilde, από το φίλο μας το Βασίλη, από την Καβάλα, για όλους όσους αγαπούνε. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3, 3η 11 του Αυγούστου. Έβλεπα μεταξύ μας, Βασίλη, πώς έχει γίνει η Kim Wilde. Εντάξει, τα νιάτα δεν έχει, αλλά μια χαρά κρατιέται η γυναίκα, είναι και 65 χρονών. Υπέροχη η Kim Wilde, από την αγαπημένη μου φυσικά δεκαετία των 80's, και όχι μόνο, τα τραγούδια της είναι όλα ένα και ένα. Και εσείς οι νεότεροι, είπαμε, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε κι εσείς νεότεροι, ψάξτε την Kim Wilde και δεν θα χάσετε. Και τραγουδίστρια και DJ και ηθοποιός και τα πάντα όλα. Και κουκλάρα ακόμα και τώρα. Απλά είπαμε, σαν τα νιάτα δεν έχει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων τώρα, το καλοκαίρι και ιδιαίτερα οδεύοντας και προς το 15 Αύγουστο, τώρα θέλω κάπως να συνδέσω αυτό που θα πω με το θέμα μου δηλαδή. Αυτό που όλοι θέλουμε μεταξύ άλλων είναι ένα καλό βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για να μας συνοδεύει είτε στις διακοπές μας εκεί στην παραλία. Τι ωραία που είναι αυτή η αίσθηση να έχεις την αλμύρα της θάλασσας, να βλέπεις τον ορίζοντα, τα πουλάκια να πετάνε. Εντάξει, ακούς και λίγο τσιρίδες δεξιά και αριστερά, αλλά πες ότι τα απομονώνεις αυτά. Και να διαβάζεις το όμορφο αυτό βιβλίο και να σε παίρνει και ο ύπνος και να ξυπνάς. Είναι νομίζω από τα ωραιότερα αισθήματα το καλοκαίρι αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Και γενικότερα η αίσθηση όταν διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο και χώνεσαι μέσα στο βιβλίο και είσαι στον κόσμο σου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θα πάω τώρα στην Dua Lipa, η οποία αξίζει να σημειώσω ότι τον αγαπημένο της με ένα βιβλίο τον γνώρισε, δηλαδή τον Καλούμ Τέρνερ, που τελικά παντρευτήκαν κιόλας. Πώς ξεκίνησε η συζήτηση μεταξύ τους, τι βιβλίο διαβάζεις εσύ, αυτό. Α, το ίδιο διαβάζω κι εγώ. Α, και είμαι σε αυτό το κεφάλαιο. Α, και εγώ και εκεί είμαι. Και είδες, έγινε η γνωριμία. Τι Tinder και τα λοιπά, δηλαδή πλατφόρμες που υπάρχουν, καλές και αυτές, δεν λέω, φυσικά όλα θεμητά είναι. Αλλά είδες που με ένα βιβλίο ξαφνικά στην ίδια παρέα γνωρίστηκαν και έγινε το κονέ και αυτή τη στιγμή είναι και παντρεμένη και ερωτευμένη και τα πάντα όλα. Η Dua Lipa σου λέει, σου δίνει έναν από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να περάσεις, λέει, την ώρα που περιμένεις στο αεροδρόμιο, ατελείωτες ώρες για να κάνεις check-in και τα λοιπά. Σου λέει είναι ένα καλό βιβλίο, γενικά αυτή διαβάζει πολλά βιβλία και έχει πολύ καλή σχέση με το βιβλίο, και σου λέει εκεί που κάθεσαι με τις ώρες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, διότι διαβάζει ένα ελληνικό βιβλίο η Dua Lipa αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα το Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα, και δεν το λέω εγώ, αυτή το ανέβασε στο Instagram. Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2024 και είναι μία από τις επιλογές της Dua Lipa. Δεν ξέρω, εσείς επιλέγετε το δικό σας το βιβλίο, όποιο και να είναι αυτό, και περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία στην παραλία. Αχ, τι ωραία. Μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, θα το διαβάσω σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας έως τις 7 στο Viber 6930 078 228 για τη συνέχεια Dua Lipa με τον αγαπημένο μου τον Weekend.

Αγαπητό ράδιο, λέει, σε ακούμε με μεγάλη χαρά. Αυτά μας λέει και τον ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Φίλος μου Άρης από τα Τρίκαλα, παρακολουθώ, λέει, γιατί μιλούσαμε για τα μερομήνια για περισσότερο από 10 χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι ανταποκρίνονται στο 90% της παρατηρήσεως. Μάλιστα, μου λέει, μία μέρα αντιστοιχεί σε ένα μήνα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, απαραίτητη λεπτομερής καταγραφή. Όμως αυτό που ισχύει από 1 Αυγούστου με το παλιό είναι, σου λέει, ημερολόγιο μας, λέει ο φίλος μας ο Άρης, δηλαδή από 13 Αυγούστου και μετά, όπου αντιπροσωπεύει το μήνα Σεπτέμβριο και γύρω, λέει, στα 40 χιλιόμετρα από το σημείο καταγραφής. Επειδή τα έψαξα λίγο τα ημερομήνια, κάποιοι ξεκινούν, φίλε Άρη, εγώ έτσι διαβάζω, να παρατηρούν τα ημερομήνια από την 1η Αυγούστου, όπως λέγαμε νωρίτερα, έως και τη 12η Αυγούστου και ανάλογα με κάθε μέρα που πάει σε κάθε μήνα, τι καιρό έχει, μας λένε όχι, υποτίθεται, ορίστε, 90% σου λέει είναι σωστά. Τι καιρό θα έχει το προσεχές διάστημα, ενώ άλλοι ξεκινούν με το παλιό ημερολόγιο, όπως λέει σωστά ο φίλος μας ο Άρης, ή εγώ διαβάζω από τις 14 Αυγούστου έως και στις 25 Αυγούστου. Σου λέει, παραδείγματος χάρη, αν ας πούμε στις 18 Αυγούστου βρέχει το βράδυ, τότε π.χ. στις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου θα έχει άσχημο καιρό. Αυτά είναι τα ημερομήνια, μπορεί να μην είναι μια επιστημονική μέθοδος, αλλά πάρα πολύ σωστά, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άρης, σου δίνουν έναν έτσι μπούσουλα, πάρα πολύ ωραία λέξη ο μπούσουλας, για το πώς θα τσουλήσει ο καιρός το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, 3η 11 του Αυγούστου, αν ανήκετε και εσείς, αυτούς που δεν ταξίδεψαν σε κάποιο νησί, δεν εγκλωβίστηκαν στην κίνηση της Χαλκιδικής, η άδεια Θεσσαλονίκη μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να την επανανακαλύψετε, να απολαύσετε την καθημερινότητά της χωρίς άγχος. Τι μπορείτε να κάνετε? Να κάνετε γρήγορες αποδράσεις για βουτιές στα κοντινά παράλια όπως της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Επανομή, Ναυάγιο, Αγία Τριάδα, Νέα Μηχανιώνα, να απολαύσετε τη θάλασσα και τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε για το ποτηλιάρισμα μετά, ή να κάνετε υπέροχους χαλαρούς περιπάτους εδώ με φόντο το Ηλιοβασίλεμα στη Νέα Παραλία. Υπέροχο είναι, ιδιαίτερα τώρα μετά τις 7. Να ακούτε πρώτα το Άκου να δεις 5 με 7 και μετά πάτε μια βολτούλα στη Νέα Παραλία. Σας επιτρέπουμε. Σινεμά κάτω από το θερινό, έτσι τα αστέρια στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ποπκορνάκι, αντικουνουπικό και μπυρίτσα. Περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Εκεί έχει και ωραία ταβερνάκια, μπορείς να καθίσεις, να απολαύσεις και λίγο έτσι κάτι της, να τσιμπήσεις. Δεν λέω να φας πολύ. Και επίσης πολιτιστική ανάσα χωρίς ουρές και χωρίς ταλαιπωρία και δροσιά και στα μουσεία και όχι μόνο. Έχουμε δηλαδή επιλογές για εμάς έτσι που έχουμε απομείνει σε τούτη την πόλη. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, σωστά, 6930-078, σωστά, 228.

Σας έλεγα χθες για αυτό το παιδί, το οποίο πάρα πολύ το συμπαθώ, τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Τι παιδί είναι αυτό? Λοιπόν, την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου για την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε, 3η 11 Αυγούστου, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο, αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 Sport, που μεταφέρει ζωντανά τη δράση από όλη τη διοργάνωση στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τον τελικό του μήκους, που αρχίζει στις 10 και 4 σήμερα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ολόκληρο τον αγώνα και από το ΕΡΤ Sports 1 στο ΕΡΤΦΛΙΞ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φίλους του Στίβου να παρακολουθήσουν ζωντανά και χωρίς διακοπές την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Η ΕΡΤ παρέχει την ίδια δυνατότητα και στην περίπτωση που Έλληνες αθλητές και αθλήτριες προκριθούν σε τελικούς αγωνισμάτων, ώστε οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου να είναι διαθέσιμες και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Απόψε λοιπόν ραντεβουδάκι έχουμε το βράδυ, 3η 11 Αυγούστου στις 10 και 4, ο Μίλτος Τεντόγλου και θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και η ΕΡΤ μαζί με το ΕΡΤΦΛΙΞ θα βρίσκονται εκεί. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά να το ευχηθούμε τα καλύτερα και καλή επιτυχία. Θα συνεχίσω με ένα συγκρότημα που είναι ιδιαιτέρως αγαπημένο, λατρεμένο και φυσικά και από τα παλιά μου χρόνια, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργό μέχρι και σήμερα. Αναφέρομαι στους Depeche Mode, οι οποίοι κυκλοφόρησαν καινούργιο αλμπουμάκι μέσα στο 2026, το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν στον πόλεμο. Οπότε τους αγαπάω ακόμα περισσότερο, τους Depeche Mode. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα στον Μάρτιο του 2026 και πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτό το αλμπουμάκι και ας συνεχίσουμε με Universal Soldier από Depeche Mode. Για ακούστε το.

Χαρακτηριστικός ήχος των Depeche Mode, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Λοιπόν, και αν μας ακούσετε εκεί στην Χαλκιδική, πάλι σας έχουμε και μία πρόταση για σήμερα Τρίτη, απόψε βράδυ 11 του Αυγούστου. Ο Μάρκος Εφερλής βρίσκεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9 η ώρα το βράδυ στη Χαλκιδική για την παράσταση «Ο πλούτος του Αριστοφάνη». Συνδυάζει, σου λέει, χιούμορ, συνδυάζει μουσική, χορό, σύγχρονες αναφορές γύρω από το χρήμα, την εξουσία, την απληστία και την κοινωνική αδικία. Πάντα επίκαιρος ο Αριστοφάνης και πολύ γνωστό το χιούμορ του Μάρκου Εφερλής. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, που και στη Χαλκιδική να μην είστε. Πόσο είναι τα Μουδανιά? 3 τραγούδια δρόμος. Οπότε, ιδιαίτερα αν δεν έχει και κίνηση φυσικά. Οπότε μπορείτε να πάτε να απολαύσετε και να σκάσει το χιλάκι σας σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Σας θέλουμε καθημερινά σε αυτό το απογευματινό καλοκαιρινό μαγκαζίνο, ας πούμε. Είπαμε μία εκπομπή τέχνης και λόγου, το άκου να δεις, στον 102.3. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κλείνοντας, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αναφέρομαι εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός και Τετάρτη και Πέμπτη. Ενώ Παρασκευή λίγο θα μας τα χαλάσει και όσο πάμε στο Σαββατοκύριακο και στο 15 Αύγουστο θα είναι δροσερός ο καιρός, αλλά δεν θα σας χαλάσει τα σχέδια. Θα κλείσω την εκπομπή με ένα συγκρότημα, τους Gregorian, που είναι ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και θέλω λίγο έτσι την προσοχή σας. Ερμηνεύει άσματα εμπνευσμένα από γρηγοριανά, εξού και το όνομα, άσματα, μοντέρνα pop και rock τραγούδια, αλλά διαθέτει και φωνητική αρμονία και οργανική συνοδεία. Δηλαδή, τραγούδια γνωστά που όλοι έχουμε αγαπήσει, όπως αυτό το Lady Dumbbell, το οποίο φυσικά όλοι το γνωρίζουμε, αλλά διαφορετικά ειδωμένο, ακουσμένο και αξίζει νομίζω να τους δώσετε την προσοχή σας. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς πέρασαμε πολύ ωραία μαζί σας. Αύριο τα ξαναλέμε λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση της Τοπικέρμη. Η σωρός εντυπώστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμαινε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον συνδρομικό σταθμό Ιδωμένη, στο Κιλκής. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ, σύμφωνα με δύο πηγές της Ιεμενίτικης Ακτοφυλακής και δύο κυβερνητικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέρονται να έπληξαν το πλοίο ενώ αυτό έπλεσε στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Πηγές του τομέα ναυτικής ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζ Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, με τους διασώσεις να δίνουν τιτάνια μάχη στα συντρίμμια μετά την πιο ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τον νεότερο τραγικό απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 224 και οι τραυματίες τους 600, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ φέρει μικρές εκδορές λόγω της πτώσης. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταλειφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία Northwest, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η παράνομη εξόρυξη ταλαιπωρεί την Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

την κουμπάρα μου τη Σωτηρία. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, φίλες και φίλοι. Α, τότε, από την εκπομπή για τον Ζαν Ρενέ Λακώστ, τον μεγάλο τενίστα, και τις όποιες αναφορές είχαμε κάνει σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αναφορές, λέγω, στα υπέροχα εκείνα χρόνια, στα οποία εμείς, οι αριστοκράτες της Χαριλάου, παίζαμε τένις στην πανέμορφη πλατεία μας, σε μια εποχή κατά την οποία το τένις ήταν άγνωστο. Χάρακα στη Σωτηρία, κορίτσι μάρμαρο Καράρας, σκέτη δροσιά και στην ομορφιά αλλά και στην καρδιά. Την κοιτάς και θα ρίσω ότι βρίσκεσαι κατά από καταράκτες. Άμα είναι όμως για υποθέσεις υψηλής κοινωνίας, αυτό το κορίτσι ώρες δεν ξέρει. Δεν ξέρει πραγματικά. Ήταν δεν ήταν έξι τα χαράματα της 3ης Φλεβάρη 2023, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Πού να βρεις παντόφλες, πού να βρεις ρόμπα να τρέξεις. Αμάν, λέω, πάει η κυβέρνηση. Έπεσε και χτύπησε. Και να δεις που θα μας τρέχουν χαράματα στο γραφείο. Σίγουρος για το ότι θα ακούσω τη φωνή του προϊσταμένου του τμήματος ειδήσεων, σηκώνω το ακουστικό. Παρακαλώ, λέω. Έλα, κουμπάρε μου, έλα. Τα ύστερα του κόσμου, τα ύστερα του κόσμου, ακούω από την άλλη πλευρά. Σοκ εγώ. Μαρικουμπαρο μπεμπέκα, της λέω. Τι έγινε? Είναι καλά ο Αλέξης, τα παιδιά? Φαρμάκι στέλνει στην καρδιά μου προνιάτικα. Ο Αλέξου κουμπάρος, έτσι, όχι ο Τσίπρας, μην μπερδευόμαστε. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, βρε κουμπάρε μου, λέει. Ποιος Αλέξης και ποια παιδιά, κουμπάρε μου. Εδώ γίναμε ίσα και όμοια με τις τρίτες και με τις δεύτερες, και εσύ μου μιλάς για τον Αλέξη και τα παιδιά? Ήρθαν οι ακαμάτρες από τα κάτω πατώματα με φκιασίδια της μιας λύρας να γίνουν ίσα και όμοια με εμάς. Ποιες? Οι κουρούνες. Οι κουρούνες που πουλούσαν ξανθό σαν τρέγια καστανό στην παλιά Τσιμισκή και γελούσαν μαζί τους όλο το κέντρο. Κάγκελο εγώ, φίλες και φίλοι. Σίγουρος πλέον πως η κυβέρνηση δεν είχε πέσει και άρα δεν θα έπρεπε να τρέχω στο γραφείο προνιάτικα, κάθομαι δίπλα στο τηλέφωνο και πασχίζω να καταλάβω τι λέει η αγαπημένη μου κουμπάρα. Γλυκιά μου κουμπάρο μπεμπέκα, αυστριακή από το Βόλο Ισοτηρία, καμάρι της πύλης των Τρικάλων, έχει και από κυρίζες. Ποιες είναι οι τρίτες και ποιες είναι οι δεύτερες? Και τότε μου πετά την ατάκα του αιώνα. Εγώ, κουμπάρε, φέτος στις υποδρομίες του Άσκοτ δεν θα έρθω. Να το ξέρετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, ο Θανάσης Βικόπουλος και back to back ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, και πάλι σήμερα τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ascot Gavotte, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, διότι το είπε και η κουμπάρα. Εγώ στις υποδρομίες του Ascot δεν θα ξαναπάω. Ή μάλλον για φέτος δεν πάω, να το ξέρετε. Μια παράσταση τότε της, του My Fair Lady σε λιμπρέτο και στίχους του Alan J. Lerner και σε μουσική του Friedrich Lowe. Και εμείς βέβαια ακούσαμε όλο το θίασο της συγκεκριμένης παράστασης του Broadway. Η ιστορία μας όμως δεν τελείωσε στην εισαγωγή. Φίλες και φίλοι, με τα λόγια της σωτηρίας, λες και με χτύπησε βέλος αχαιού στην καρδιά, σαν μου είπε ότι δεν θα ερχόταν φέτος στο Ascot. «Μα γιατί, αγαπημένη μου», τη ρωτάω. «Δεν τα άμαθες», μου λέει. «Όχι», λέω. «Το Jockey Club, που διοργανώνει τις 15 μεγαλύτερες υποδρομίες της Αγγλίας, ενθαρρύνει, κουμπάρε μου, τους θεατές να φορούν ό,τι θέλουν ώστε να αισθάνονται τάχα μου άνετα. Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι duck face μουλάρα που βάζεις 3 τρώσεις φίλτρο για να δηλώσεις ευλογημένη στο Facebook με φόντο την Καλλικράτεια, έτσι είναι. Πού να βγεις στα αληθινά και να περπατήσεις δίπλα στις πραγματικές κυρίες. Το λέει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κουμπάρε μου. Και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων λάθος δεν κάνει. Και ξέρεις τι λέει παρακάτω». «Τι λέει, κουμπάρα μου?», τη ρωτώ, γνωρίζοντας ήδη την κατάληξη, ασχέτως αν από νωρίς έκανα τον ανήξερο για να μην την πληγώσω. Διότι καλή η σωτηρία, αλλά ο δημοσιογράφος το συγγενολόγιο είμαι εγώ. «Άκου, Θανάση», μου λέει. «Η συγκεκριμένη αλλαγή του ενδυματολογικού κώδικα δεν άρεσε καθόλου στη συντηρητική εφημερίδα The Daily Telegraph. Εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, μια μέρα στις υποδρομίες ήταν η τέλεια ευκαιρία να επιδείξουν οι θεατές τα πιο κομψά, τα πιο εντυπωσιακά ενδύματά τους», γράφει με μια νότα νοσταλγίας την οποία διέκρινε η κουμπάρα. «Τα περίτεχνα γυναικεία καπέλα, τα ημίψηλα, τα κοστούμια με γυλαίκο μπορεί να εξαφανιστούν». «Κουμπάρα μου», ξαναμαναρωτώ, «αναψοκοκίνησες από νωρίς και συγχυσμένη καθώς ήσουν, δεν έφτασες ως την τελευταία παράγραφο του τηλεγραφήματος?» «Το ομολογώ, κουμπάρε μου», μου λέει. «Στην τρίτη παράγραφο ήμουν ήδη με το υπογλώσιο. Πια εγώ να κάτσω στο Ascot με το ταγέρ και το καπέλο μου δίπλα σε μία που θα μου έρθει τυλιγμένη με καμιά τσουλτάρο από το χωριό και θα ρίξει κατά γης και καμιά βελέντζα να μην πιαστεί». «Σωτηρία μου, στο Ascot δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον ενδυματολογικό κώδικα. Διότι όντως, αγαπημένοι μου, μετά την πλατεία μας, μόνο το Ascot μας έχει απομείνει εμάς τους γαλαζοαίματους. Και ήσυχη πια η λατρεμένη μου έκλεισε το ακουστικό και πήγε να απλώσει τραχανά». Αλήθεια, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας για τις υποδρομίες του Ascot? Στον ιδιαίτερο χώρο, στον οποίο κάθονται όλοι όσοι είναι προσκεκλημένοι από την βασιλική οικογένεια, οι κυρίες πρέπει να φορούν καπέλο ή μικρό καπέλο, κάτι σαν κάλυμα κεφαλής, το λεγόμενο headpiece, με σταθερή βάση διαμέτρου 4 ιντσών. Τα καπέλα fashionator δεν επιτρέπονται. Επίσης απαγορεύονται καπέλα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, αλλά και αυτά που προωθούν κάποια επωνυμία. Σε ό,τι αφορά τα φορέματα, κάντε λίγη υπομονή. Λαιμόκοψη στο φόρεμα για το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος αποκαλείται Royal Enclosure, τον χώρο δηλαδή, όπως είπαμε, με τις προσκλήσεις της βασιλικής οικογένειας, ούτε να το σκέφτεστε. Ούτε στράπλες φορέματα και μπλούζες, ούτε τυράντες έξω από τους ώμους, ούτε λαιμόκοψη μπαρντό,
ούτε ενδύματα με ένα νόμο. Φόρεμα με έξω πλάτη μπορείτε να φορέσετε μόνο και αν το πάνω μέρος έχει τυράντες άνω της μίας ίντσας και δεν είναι και από τον νόμο, ε. Στο μανίκι της διαφάνειας ξεχάστε τις. Επιτρέπονται δαντέλες και χρωματιστά υλικά από τούλι, βουάλ και οργάντζα. Και για τους gentlemen δεν θα μας πεις κάτι, αλίμονο. Στον ίδιο χώρο για τους άνδρες το κοστούμι smoking είναι υποχρεωτικό. Και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να βγάζουν το σακάκι τους, ακόμη και αν στο άσκοτ πιάσει θερμοκρασία που μοιάζει με εκείνη του πλανήτη Άρη. Υποχρεωτικό και το υψηλό καπέλο. Μόνο σε χρώμα γκρι ή μαύρο. Υποχρεωτικές και οι κάλτσες, οι οποίες πρέπει φίλες και φίλοι να καλύπτουν τους αστράγαλους. Δεν σας βάλαμε στην τύχη ως μουσικό χαλί σε αυτό το κεφάλαιο, το God Save the Queen, φίλες και φίλοι. Βέβαια, Queen δεν υπάρχει, θα τα δούμε πιο μετά αυτά. Υποχρεωτικό και το γυλαίκο. Απαγορεύονται όσα γυλαίκα περιλαμβάνουν συνθήματα, φράσεις ή διαφημιστικά μηνύματα ή παρουσιάζουν εικόνες κάτι σαν κινούμενα σχέδια. Σε καμία περίπτωση και εδώ δεν θα πρέπει να φαίνεται η ετικέτα με την επωνυμία της εταιρείας κατασκευής, ούτε κατά διάνοια. Το δε καπέλο δεν βγαίνει ποτέ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας gentleman θα βρεθεί στη βεράντα ή σε κλειστό χώρο.

Ιούλιος του 1950 ηχογράφηση του τραγουδιού, του οποίου μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, ιστορικό τραγούδι εποχής, ήταν ο Billy Cotton και η μπάντα του στο Maybe It's Because I'm a Londoner. Με αφορμή το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πούμε πως μια ιδιαίτερη παράδοση στις υποδρομίες του Ascot, που ξεκινά από τη δεκαετία του 70, έχει να κάνει με την συγκέντρωση των παρευρισκομένων μετά από κάθε ημέρα, μετά από τους αγώνες, στο φινάλε τους δηλαδή, της κάθε μέρας, μπροστά από την εξέδρα της μπάντας. Βέβαια, ήταν η αείμνηστη Lady Jeannie Beaumont, σύζυγος του Sir Nicky Beaumont, η οποία εισήγαγε για πρώτη φορά αυτήν την πολύ ιδιαίτερη παράδοση που συνεχίζεται. Είχε τη διεύθυνση του συγκροτήματος και ουσιαστικά εκείνη την πρώτη παρένεση, αυτό το «πάμε μπροστά από την μπάντα», τη μετέτρεψε σε εκδήλωση στην οποία ο κόσμος δεν τραγουδά μόνος του. Σαφώς υπάρχει και επισκηνής ένας τραγουδιστής ο οποίος ηγείται, ας το πούμε έτσι, αλλά ο κόσμος από κάτω συμμετέχει, τραγουδά, όλο χαρά, πραγματική συναυλία, φίλες και φίλοι. Να σκεφτείτε ότι μοιράζεται μέχρι και βιβλιαράκι με τα τραγούδια που ακούγονται, και από ένα σημείο και μετά έγιναν τόσα πολλά που δεν υπήρχε περίπτωση να τραγουδούν κάθε φορά όλους τους στίχους ενός τραγουδιού. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζαν ένα τεράστιο ποτ πουρί. Εμείς λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε πλην του πρώτου που ακούστηκε από το My Fair Lady είναι τραγούδια από λίστες διαφόρων ετών των υποδρομιών του Ascot. Να σκεφτείτε ότι κάποτε αυτό το αντάμωμα, κάθε φορά που λήγαν οι αγώνες, κάθε απόγευμα, αυτό το κάτι σαν συναυλία ήταν 30 λεπτά και έχει φτάσει πλέον τα 45. Από το 2007, επί σκηνής παρασύρει, διευθύνει, πείτε το όπως θέλετε, το κοινό, ο τραγουδιστής John Park, ο οποίος είχε πει κάποτε και μια φοβερή ατάκα, τη Βασίλισσα, παλιά η δήλωση όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι την αναγνωρίζουν στο Ascot. Εμένα όμως ποιος, μετά τη σκηνή επιστρέφω στη σκιά. Φτάνω ως τον σιδηροδρομικό σταθμό μαζί με τον πολυκόσμο. Πάντως, φίλες και φίλοι, αν κάποιοι τον αναγνωρίσουν, του ζητάνε και ένα τραγουδάκι. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, φίλες και φίλοι. Κατά τη διάρκεια της άνω των 300 χρόνων ιστορίας τους, οι υποδρομίες του Ascot έχουν καθιερωθεί πλέον ως εθνικός θεσμός για την Αγγλία. Είναι, θα έλεγε κανείς, η ημερομηνία την οποία κυκλώνει στο ημερολόγιο όσο το καλοκαίρι πας δεν πας στους αγώνες. Ο υπόδρομος ιδρύθηκε το 1711 από την βασίλισσα Άννα, η οποία μια μέρα, βγαίνοντας από το κάστρο του Windsor, βρέθηκε σε μια νυχτοσιά που έμοιαζε, σύμφωνα με τα λόγια της, το ιδανικό μέρος για να καλπάσουν τα άλογα σε πλήρη έκταση. Ευκαιρία, λέει λοιπόν, εδώ να κάνουμε αγώνες. Και η απόφασή της για τον πρώτο αγώνα ανακοινώθηκε στην εφημερίδα του Λονδίνου στις 12 Ιουλίου της χρονιάς εκείνης, δηλαδή του 1711, και η ημερομηνία διεξαγωγής 7 Αυγούστου. 7, για στάσου ρε φίλε, 11 έχουμε σήμερα, ναι, 11 έχουμε. Αλλά για λόγους αδιευκρίνιστους μέχρι τις μέρες μας, φίλες και φίλοι, η πρώτη ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε για τις 11 Αυγούστου του 1711. Παραμ, τη βρήκαμε. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσει και την εκπομπή, η οποία στα αγγλικά θα ήταν «A story I will tell you», «Tonight Θανάσης Βικόπουλος», προσέξτε, «Υπό της Θανάσης Βικόπουλος», ούτε «Sire», ούτε «Gentleman». 7 άλογα έτρεξαν τότε και κέρδισε το άτι με το όνομα «Doctor», που ανήκε στον Δούκα του Σεντ Άλμπανς. Το πρώτο μόνιμο κτίριο αναγέρθηκε το 1793 και χτίστηκε από τον πρωτομάστορα του κάστρου του Windsor, George
Slimsby, χωρητικότητας 1.650 ατόμων. Και μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν 50 χρόνια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα το 1813, ένας νόμος του Αγγλικού Κοινοβουλίου εξασφάλιζε ότι το Ascot Heath επρόκειτο να διατηρηθεί και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί πλέον ως υποδρόμιο για το κοινό στο μέλλον, διασφαλίζοντας έτσι τους αγώνες και για τις γενιές που θα ακολουθούσαν. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, μια νέα εξέδρα άνοιξε τις πύλες της το 1839 με κόστος κατασκευής, δεν ήταν και λίγο, 10.000 λίρες Αγγλίας. Και κάπως έτσι η διαχείριση του βασιλικού υπόδρομου διεκπεραιώνεται για λογαριασμό του στέματος από τον εκπρόσωπο που ορίζεται από τον μονάρχη. Μέχρι το 1901 τον υπόδρομο διαχειριζόταν ο Master of the Royal Buckhounds. Ο λόρδος τότε, Churchill, διορίστηκε αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητος το 1901, υπεύθυνος για την διεξαγωγή και τον καθορισμό της εισόδου στο βασιλικό περίβολο. Η αρχή του Ascot ιδρύθηκε το 1913 με μια περαιτέρω πράξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου και ο αντιπρόσωπος της αυτού μεγαλειότητας έγινε ανώτερος διαχειριστής.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στους θρυλικούς αγώνες υποδρομίας του Ascot, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου του 1711. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Vera Lynn στο Land of Hope and Glory, η γη δηλαδή της ελπίδας και της δόξας. Ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, φίλες και φίλοι, του Edward Elgar, η μουσική του οποίου γράφτηκε στα 1901, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Arthur Christopher Benson θα προσθέσει τους στίχους. Θα έλεγε κανείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με το Rule Britannia συντρόφευαν ανέκαθεν την ιστορία της γυραιάς Αλβιώνας. Μέχρι και σε σημείο παρεξήγησης, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και συγκεκριμένα το 2020, το BBC αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το συγκεκριμένο τραγούδι στην ετήσια εκδήλωση, στην ετήσια μεγάλη συναυλία που φέρει τον τίτλο Night of the Proms. Και ήταν τέτοια η οργή τότε του Πρωθυπουργού Μπόρι Τζόνσον για την απόφαση αυτή να μην συμπεριλάβει το BBC το συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα της βραδιάς εκείνης, που πραγματικά κόντεψε ή η κυβέρνηση να πέσει ή οι επικεφαλείς του BBC να χάσουν το κεφάλι τους. Και όλα αυτά με αφορμή μια, θα έλεγε κανείς, κριτική η οποία ακούστηκε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο ενίσχυε, θα έλεγε κανείς, υπογράμμιζε, τόνιζε όλα αυτά τα χρόνια, δόξαζε την δύναμη, την αποικιοκρατική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά βέβαια και την σκλαβιά. Εμείς όμως ας επιστρέψουμε στο Ascot. Μεταξύ του 1940 και του 1943 οι αγώνες δεν διεξήχθησαν. Τότε ο υπόδρομος βρίσκονταν στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος βλέπετε, και η εξέδρα είχε μετατραπεί σε χώρο στέγασης του βασιλικού πυροβολικού. Ξανάρχισαν όμως οι αγώνες υποδρομίας, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 1943 με μία σειρά από 8 αγώνες. Η πρώτη μεταπολεμική εκδήλωση στο Ascot πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1945. Και για τους Άγγλους, φίλες και φίλοι, ήταν και πάντα θα είναι ένας αγώνας σταθμός. Βλέπετε, 19χρονη τότε και ακόμη πριγκίπισσα, η Ελισάβετ παρευρέθηκε στο Ascot για πρώτη φορά. Και από τότε μέχρι και την ημέρα που έφυγε από τη ζωή δεν έχασε ούτε μία συνάντηση, ή μάλλον μόνο μία. Ως ιδιοκτήτρια και εκτροφέας αλόγων υποδρομιών, η Βασίλισσα Ελισάβετ έδειξε από την πρώτη στιγμή έντονο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Πώς καταλάβαινε το κοινό ότι ένα άλογο ανήκε στην Ελισάβετ? Πολύ απλά, οι αναβάτες έφεραν τα αγωνιστικά χρώματα της αυτού μεγαλειότητας. Μόβη στολή, το κορμί δηλαδή, με χρυσό σιρίτι, κόκκινα μανίκια και μαύρο βελούδινο καπέλο με χρυσό κρόσι. Η Βασίλισσα παρακολούθησε την ετήσια συνάντηση από την στέψη της το 1953 έως και το 2021 και παραδοσιακά ήταν αυτή που κρατούσε το Gold Cup και το The Diamond Jubilee Stakes, δύο από τα κορυφαία βραβεία της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Είχαμε αφήσει όμως στη μέση, ή μάλλον στο πολύ ξεκίνημα, έναν ενδυματολογικό κώδικα. Ταξικά, ας το πω έτσι, αμέσως κάτω από τον χώρο, στον οποίο επαναλαμβάνω, βρίσκονται μόνο όσοι έχουν
προσκλήσεις από τη βασιλική οικογένεια, βρίσκεται ο χώρος γνωστός και ως της βασίλισσας Άννας, εκεί όπου το εισιτήριο είναι στις 85 λίρες. Εκεί τα καπέλα fascinator επιτρέπονται. Σε ό,τι αφορά όμως τα φορέματα, ξεχάστηκε εδώ στράπλες ή τυράντες από τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και για τα μανίκια, καθόλου διαφάνεια. Επιτρέπεται η μακριά παντελόνα, αρκεί να είναι σετ κουστούμι. Όριο στο μέγιστο μήκος της φούστας, όπως και στα βασιλικά θεωριά, στα πούμε έτσι, δεν υπάρχει, ωστόσο το ελάχιστο πρέπει να ξεκινά ή μάλλον να φτάνει ως το γόνατο. Να πας με μείνει στο άσκοτ, θα σκοθεί ο Τσόρτσιλ από το μνήμα και θα σε του φεκίσει. Το ντύσιμο των ανδρών είναι και εδώ το ίδιο. Παπηγιών όμως και φουλάρια, ούτε να το συζητάτε. Απαγορεύονται διαροπάλου. Γραβάτα και μόνο γραβάτα. Ακολουθεί το Village Enclosure με εισιτήρα από 65 έως και 69 λίρες, το οποίο είναι μια επιτυχημένη προσθήκη από το 2017 και βρίσκεται στο Heath, στη μέση δηλαδή του υποδρόμου. Αυτός ο χώρος, ανοιχτός από την Πέμπτη έως και το Σάββατο της Βασιλικής Συνάντησης, προσφέρει έναν συνδυασμό συναρπαστικού δείπνου στο ύπαιθρο, ζωντανής μουσικής και μοναδικής θέας στην πίστα και βέβαια την διάσημη εξέδρα του Άσκοτ. Θα λέγαμε ότι ο ενδυματολογικός κώδικας στο Village Enclosure είναι παρόμοιος με αυτόν της βασίλισσας Άννας, αλλά ελαφρώς λιγότερο επίσημος. Οι γυναίκες μπορούν να φορούν επίσημα καθημερινά ρούχα και ένα καπέλο και οι άνδρες σακάκια, γραβάτα και κάλτσες, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα μα πάντα πρέπει να καλύπτουν τον αστράγαλο. Όχι να κάτσει σταυροπόδι και να φανεί κιόλας μπροστά στις κυρίες, έτσι. Αλίμονο. Πάμε σε ένα πολύ παλιό δισκάκι, φίλες και φίλοι. Ο Τόνι Σέριντον τα σπάει μαζί με τους Beatles στο παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο το έχουν κάνει όμως ροκάκι, το My Bonnie.

Το Windsor Enclosure, τελευταίο στη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το λεγόμενο προλεταριάτο. Βέβαια. Το Windsor Enclosure, τελευταίο στη σειρά, φίλες και φίλοι, είναι το λεγόμενο προλεταριάτο.

όλες τις και για τις τέσσερις ημέρες, μόνο για μία μέρα αυτά τα νούμερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ότι είναι και κομματάκι τυχεροί. Γιατί, βλέπετε, είναι οι πρώτοι οι οποίοι αντικρίζουν την βασιλική πομπή, καθώς ο χώρος στον οποίο στέκονται βρίσκεται ανατολικά της εξέδρας κατά μήκος του θρυλικού Straight Mile. Το Royal Meeting, για το οποίο σας μιλάμε τόση ώρα, έτσι το αποκαλούν μεταξύ άλλων τον αγώνα στο Άσκοτ, λαμβάνει χώρα τώρα πια τον Ιούνιο και διαρκεί 5 ημέρες, ενώ διεξάγονται 6 κούρσες ανά ημέρα. Το συγκεκριμένο και φεστιβάλ, μπορεί να το πει κανείς, περιλαμβάνει και το Gold Cup, στο οποίο τα άλογα, τα οποία πρέπει να είναι ηλικίας 4 χρόνων και πάνω, καλούνται να διανύσουν μια απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εταιρείας, φίλες και φίλοι, πάνω από 300.000 θεατές παρευρίσκονται στο Άσκοτ σε όλες τις ημέρες, έτσι, συνολικά. Ενώ ταυτοχρόνως προβάλλεται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 200 χώρες. Όλες παλιές αποικίες είναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες κούρσες στις ημέρες εκείνες. Το Royal Ascot Meeting είναι η Prince of Wales Stakes, το Queen Anne Stakes, το Kingstand Stakes, το Ascot Stakes, το Windsor Stakes και το Britannia Stakes. Οι βασιλικές υποδρομίες του 2023 διεξήχθησαν, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε και εσείς, στη σκιά του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν σταθερά παρούσα στην εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια της μοναρχίας της, και είναι στις μοναρχίες που διήρκησε 70 χρόνια. Μοναδικές εξαιρέσεις να το αναφέρουμε, ή και κλεισμένο το θυρών αγώνης του 2020 λόγω του κορονοϊού, καθώς και η απουσία της το 2022 λόγω της επιβαρημένης υγείας της, γεγονός που την ανάγκασε να παρακολουθήσει από το κάστρο του Windsor την εξέλιξη των υποδρομιών. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η Ελισάβετ υπήρξε και διακεκριμένη ιδιοκτήτρια άλογων κούρσας, με 24 νικητές. Ο τελευταίος της θρίαμβος ήρθε με το άλογο Tactical στο Windsor Castle Stakes. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Άλλο ένα άσμα το οποίο, φίλες και φίλοι, ακούστηκε, ακούγεται, ενδεχομένως να ακουστεί ξανά σε εκείνο το υπέροχο αντάμωμα που γίνεται κάθε μέρα όταν τελειώνουν οι αγώνες εκεί στην εξέδρα της ορχήστρας από κάτω. Πάμε να ακούσουμε τον Rod Stewart σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο βέβαια από τη Σκωτία έρχεται μεν, αλλά Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό. Μην γίνει και καμιά παρεξήγηση. Το Auld Lang Syne.

Φινάλε! Και τι φινάλε, φίλες και φίλοι, Για σκεφτείτε το. Στη Βασιλική Πομπή, μετά από 70 ολόκληρα χρόνια, στη μαύρη άμαξα του Buckingham Palace, καθόταν ο Κάρολος με τη σύζυγό του την Καμίλα. Δεν υπήρχε πια η Ελισάβετ. Τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, εγώ, φίλες και φίλοι, θα τις χαρακτήριζα συλλεκτικές. Τα σπάει το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς, φίλες και φίλοι, κάθε φορά που ακούγεται στο Άσκοτ. Χαμός, τσακμάκια ανάβουν από κάτω. Τσακμάκια. Πού τα θυμήθηκα. Κινητά. Να λαμπυρίζει. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλή αντάμωση.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κρεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε ασυντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία, που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ένας άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Χαλκιδικής, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική για τον εκτροχιασμό βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφάλειας, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε διαρροή καυσίμων. Σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι στους αντίπαξους, χωρίς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί. Τέσσερις συλλήψεις στα Μάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνη αποφάσισαν οι Ιταλικές Αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας εφεστιακής τέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Η ώρα του τελικού στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στα play-off. Στις 8.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σόφια την Τζέσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 11 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-2228 στο Viber είναι αυτό. Και σήμερα έχουμε αθλητική βραδιά, αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται με πολλές ελληνικές συμμετοχές, ενώ σε λιγότερη από μισή ώρα από τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΤΖΕΣΚΑ 1948 Σόφιας στη ρεβάνς του 1-1. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει σκορ πρόκριση στο όνειρο της Ευρώπης, τελειώνει εδώ για τον Παναθηναϊκό, κρίμα θα είναι για τις ελληνικές ομάδες. Σε περίπτωση που περάσει στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Χράντετς Κράλοβετ Μπεσίκτας, τον ιτημένο του αγώνα, συγγνώμη, Χάντρετς Κράλοβε Μπεσίκτας, οπότε θα έχει και εκεί αρκετές πιθανότητες. Την ίδια ώρα στις 8.30 και ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς του 0-0 με την Νάιμέγκεν. Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός θα μπει στη League Phase του Europa League, γιατί τώρα παίζει στα προκριματικά του Champions League. Και την Πέμπτη θα έχουμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ, τη ρεβάντζ, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται, τελείωσε πριν από λίγο, η αναμέτρηση Καϊρά Ταλμάτη με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας, λοιπόν, σε περίπτωση που προκριθεί στο Champions League και στα play-offs του Champions League, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τον ιτημένο Καϊράτ Αλμάτι ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει μεθαύριο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Βέβαια η μεγάλη βραδιά σήμερα είναι στις 9 όταν και ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2 λίγο μετά τις 10, μόλις τελειώσει η εκπομπή δηλαδή, θα βάλετε να δείτε Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος Ισμίκος. Μείνετε μαζί μας, θα σας ενημερώνουμε για όλα.

Καλησπέρα και στη Νατάσα, η οποία μας καλησπερίζει με μια φωτογραφία από παραλία, μια αμμουδιά. Στη μέση της φωτογραφίας μια ομπρέλα, στο βάθος θάλασσα, κανένα στο κάδρο. Η καλύτερη ώρα, λέει, συμφωνώ απολύτως, αλλά καλύτερη ώρα εμείς είμαστε στο στούντιο. Αλλάζουμε άμα θες πάντως. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber και πάμε να δούμε λίγο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας τα νέα της ημέρας. Αλλά πριν από όλα αυτά θα δούμε τι καιρό θα κάνει, όχι αύριο, το 15 Αύγουστο. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Τι καιρό θα κάνει το 15 Αύγουστο. Και αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Για την εποχή, δηλαδή, θα έχουμε και ζέστη και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα κρυώσουμε και όλα, θα πάει από εκεί γύρω στους 30-32. Θα έχουμε και μια στάθεια, κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες, βραδινές ώρες της Πέμπτης. Τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν από Ήπειρο ανατολικά και νότια, οπότε θα φτάσουν εδώ στην κεντρική Μακεδονία και ενδεχομένως και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τα ξημερώματα της Παρασκευής. Για την ημέρα του 15 Αυγούστου πάντως μην ανησυχείτε, τα νέα είναι ευχάριστα, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση εκείνη την ημέρα, ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος ο οποίος λέει ότι θα έχουμε ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη τοπικά και τα 9 μποφόρ, οπότε μπορεί να έχουμε θέματα όσον αφορά τις αναχωρήσεις πλοίων. Έχετε το νου σας, μπορεί να έχουμε τροποποιήσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες όσοι είναι να ταξιδέψετε με πλοία. Από εκεί και πέρα, μετά τον 15 Αύγουστο, η θερμοκρασία τραβά και πάλι την ανηφόρα για να πιάσει τα επίπεδα που έχουμε και τώρα. Οπότε το καλοκαίρι δεν τελείωσε, μην απογοητεύεστε, έχει μέλλον ακόμη.

μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: ταξίδι από πληγή σε πληγή.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε στα της Θεσσαλονίκης τι γίνεται και τι θα γίνει επιτέλους με εκείνο το συγκρότημα των εγκαταλελειμμένων ανακινήτων γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τους κατοίκους αλλά και από περαστικούς που πηγαίνουν εκεί κοντά στη δουλειά. Υπάρχει ένα συγκρότημα κτηρίων γύρω-γύρω από τον Ιερό Ναό που είναι εγκαταλελειμμένα και δεν τα φροντίζει κανένας. Χώρια του από το ότι κινδυνεύουν να πέσουν, έχουν γίνει και εστίες μόλυνσης και υπάρχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έθεσε το θέμα στη συνάντηση που είχε τελευταία με τον Πρωθυπουργό, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει στην κυριότητα του Δήμου αυτά τα κτίρια, αυτό το συγκρότημα κτίριων, το οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή στις κτηριακές υποδομές, τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του ελληνικού κράτους, είτε με πλήρη κυριότητα ή με μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων, έτσι ώστε, όπως είπε ο Δήμαρχος, να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες αποκατάστασης και ανάπλασης και η δημοπράτηση του έργου. Το είδε με καλό μάτι αυτό ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον Δήμαρχο και περιμένει ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει το Σεπτέμβριο, τώρα σε λίγες μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, να δει αν υπήρξε ανταπόκριση και αν θα ανακοινωθεί κάτι. Άλλωστε το συγκρότημα έχει και στο παρελθόν διεκδικηθεί να περιέλθει στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, εφόσον γίνει αυτό που η Δημοτική Αρχή το βλέπει με πολύ θετικό τρόπο, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 2 έως 3 μηνών με πολίτες και φορείς για να διαμορφωθεί η τελική πρόταση αξιοποίησης του χώρου και θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις, λέει ο Δήμαρχος. Θα περιμένουμε και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων για να δούμε τι θα κάνουμε. Σκοπός είναι να είναι ένας χώρος πολιτισμού, να το ενώσουμε στο ιστορικό κέντρο και με άλλους χώρους, έτσι ώστε να μην βλέπουμε περνώντας από εκεί ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο ο Απόστολος Σίσκος, ο γεννημένος στις Σέρες και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη Έλληνας πρωταθλητής, προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι και μάλιστα προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, μάλιστα και κάνοντας κιόλας και πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών, πίσω μόνο από τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος έκανε στον άλλο ημιτελικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ με 1:52.30, οπότε πάμε για μια μεγάλη μάχη στον τελικό. Είναι μόλις 21 ετών ο Απόστολος Σίσκος και προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν και οι αγώνες Ολυμπιακού Ναϊμέγγεν και Παναθηναϊκού Τσεσκά 1948, 0-0 και οι δύο αγώνες αυτοί. Και πάμε Χαλκιδική, γιατί σας λέγαμε και τις προάλλες για σύσταση στην Σάρτη να μην χρησιμοποιούν τα beach bar οι λουόμενοι εκεί στα beach bar το ντους μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Τώρα έχουμε απαγόρευση άρδευσης στα νέα φλογητά σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Προποντίδας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίνεται απολύτως αναγκαία. Κάθε είδους άρδευση τέλος έως και τις 25 Αυγούστου, γιατί δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης και υπερβολικής κατανάλωσης τα αποθέματα νερού αυτή την περίοδο. Κάτοικοι λοιπόν και επισκέπτες παρακαλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μόνο στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, να αποφεύγουν πλήσιμο αυλών, πεζοδρομίων, αυτοκινήτων και άλλων εξωτερικών χώρων, πάνε γκαζόν και τέτοια, αυτά δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει και επιβολή προστίμων που φτάνουν μπρος και τα 2.000 ευρώ, να ελέγχουν διαρροές, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη χρήση και σπατάλη νερού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν η ένταξη ολόκληρης περιοχής στην Εταιρεία Ίδρυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει τα πράγματα, αλλά ακόμα και αν το κάνει αυτό, δύσκολα θα το κάνει από το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, προετοιμαστείτε.

Και επειδή πολλοί βρίσκεστε στις παραλίες, οι περισσότεροι δηλαδή, και κάποιοι θα πάτε το επόμενο διάστημα, έχετε το νου σας ότι υπάρχουν δραστηριότητες στις παραλίες που επιφέρουν πρόστιμα. Λέγαμε τις προάλλες για τη Λίμνο, όπου ένας άνδρας που χρησιμοποιούσε αυτή τη σανίδα όρθια σκοπηλασίας, την σουπ όπως τη λένε και στο χωριό μου, έφαγε πρόστιμο γιατί δεν είχε σωσίβιο. Το σωσίβιο σε αυτές τις σανίδες είναι υποχρεωτικό και ο χρήστης, εκτός από σωσίβιο, οφείλει να κινείται μέσα στα προβλεπόμενα όρια, δηλαδή μέχρι τις σημαδούρες ή έως και 500 μέτρα από την ακτή όπου αυτό προβλέπεται. Η χρήση της σανίδας όρθιας σκοπηλασίας χωρίς σωσίβιο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ αν κάποιος κινηθεί εκτός της επιτρεπόμενης ζώνης, η χρηματική κύρωση μπορεί να φτάσει από 50 έως 200 ευρώ. Επίσης υπάρχει χρονικός περιορισμός. Η χρήση δεν επιτρέπεται τι νυχτερινές ώρες. Μόλις δύσει ο ήλιος πρέπει να σταματήσετε. Ακόμα και οι δημοφιλείς ρακέτες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Η χρήση λοιπόν για τις ρακέτες, όπου υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι ηλιόμενοι θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν για το παιχνίδι. Εφόσον προκαλείται ενόχληση όμως στους υπόλοιπους λουόμενους ή δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλειά τους, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από τις αρχές. Αναλόγως με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, η κύρωση μπορεί να ξεκινά από τα 100 και να φτάνει τα 1000 ευρώ. Δυνατή μουσική, γιατί μπορεί να είναι τα beach bar, αλλά είναι και κάποιοι που έχουν αυτά τα ηχεία και παίζουν μουσική από το κινητό της. Η χρήση ηχείων σε επίπεδα που προκαλούν υπερβολική ενόχληση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από

500 έως 500 ευρώ. Πολύ υψηλότερα μπορεί να είναι τα πρόστιμα όταν η χορύπανση προέρχεται από σκάφος. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για τη θαλάσσια ρύπανση. Το ύψος εξαρτάται από το είδος, την έκταση και τη σοβαρότητα της κατάστασης και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 58.000 ευρώ. Τέλος, ελεύθερο κάμπινγκ, δημοφιλές, αγαπημένο, όσοι το προτιμάτε, η χρηματική κύρωση φτάνει στα 300 ευρώ ανά άτομο για ελεύθερο κάμπινγκ εκεί όπου απαγορεύεται. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να πάτε και βουτιά και να βρεθείτε έχοντας το χέρι των αρχών στην τσέπη σας.

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαία πλαισιών

Μια γόπα τσιγάρου, ένα μωρομάντιλο, ένα πλαστικό καλαμάκι που τα αφήνουμε στην παραλία, μιας που είστε εκεί ή θα πάτε, μπορεί να χρειαστούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμα και 300 χρόνια για να αποσυνδεθούν, ανάλογα με τη σύσταση και το πάχος τους, ενώ γενικότερα ο χρόνος αποσύνθεσης των πλαστικών απορριμμάτων μπορεί να φτάσει από τα 100 έως και τα 1000 χρόνια. Ακόμα και μια φαινομενικά αθώα, εντός εισαγωγικών, πλαστική ψάθα παραλίας μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι αν την εγκαταλείψουμε εκεί, αλλά με τα αόρατα πλαστικά, μικροπλαστικά κομμάτια που αφήνει κατά τη χρήση της. Αυτό ήταν και αυτό που εντυπωσίασε τους μαθητές στο Δήμο Αριστοτέλη σε μια τετράωρη δράση που έκανε η περιβαλλοντική ομάδα Εχεδόρου Φύσης εκεί στο παραλιακό πεζόδρομο της Ιερισσού, δείχνοντας τους μικρούς μαθητές με μικροσκόπιο μια χούφτα άμμος που έχει, πάνω στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιου είδους ψάθα. Εκεί είδαν με το μικροσκόπιο δείγματα αυτού των μικροπλαστικών. Με σκοπό έγινε αυτή η δράση φυσικά, να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές όχι μόνο στη χρήση πλαστικών που αργούν τόσο πολύ να αποσυνδεθούν, κομμάτια μεγάλα που πια όλοι έχουμε μάθει να μην τα εγκαταλείπουμε στην παραλία, αλλά να μην χρησιμοποιούμε ούτε μικροπλαστικά, τα οποία και αυτά επιβαρύνουν το περιβάλλον.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε στη χαράδα της μικρής Πάου στο νότιο Πήλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία γρήγορα οριοθέτησε την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 8 το βράδυ και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Για την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών εστάλει μήνυμα μέσω του 112, το οποίο έλαβαν και αρκετοί κάτοικοι του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμένουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και κεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για την αναγκαιότητα διανομής τροφίμων τις επόμενες ημέρες στην Κολομβία που δοκιμάζεται σκληρά από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, προειδοποίησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ, Νίλς Γκρέντε. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη της Ψωπικέρμη. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Σε ισχύ τίθεται αύριο, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο ένας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4. Ο Απόστολος Ίσκος θα είναι στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 21χρονος κολυμβητής εξασφάλισε την πρόκριση καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1.54.06, επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή την ώρα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σόφια την Τζέσσεκα 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του χαρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Αϊμέγγεν. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη και να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102, Τάσος Τριανταφύλου και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής και ξεκάθαρα η Νατάσα παίζει με τα νεύρα μας, καθώς στέλνει φωτογραφία, καλή συνέχεια, ώρα για αναχώρηση, με την παραλία ενώ πέφτει σιγά σιγά το σκοτάδι. Και εμείς είμαστε στο στούντιο. Τι καλή συνέχεια.

Τον Μπαλντέ έχει 8.46 και ο Ιταλός Έτορε Ιντσόλι πήγε με ατομικό ρεκόρ 8.27 αλλά έκανε 8.34 στο τελικό, στον προκριματικό και προκρίθηκε. Από εκεί και πέρα, από τους 12 αθλητές του τελικού, 3 είναι Ισπανοί. Ανάμεσά τους ο 35χρονος Εουσέμπιο Καθέρες. Μια ζωή θα τον θυμάται το Μίλτο Τεντόγλου. Του είχε εντός εισαγωγικών αρπάξει το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τον πέταξε εκτός βάθρου ο Μίλτος Τεντόγλου. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα είναι αν ο Μίλτος Τεντόγλου θα μπορέσει να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Χάικε Ντρέσλερ, η οποία έχει πάρει 4 χρυσά στο μήκος σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει ήδη 3 ο Έλληνας πρωταθλητής και σήμερα πάει για το 4ο. Η θρυλική Γερμανίδα δεν ήταν μόνο παρούσα προς το πρώτο μετάλλιο που πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του μήκους, αλλά πρόσφερε όταν πηδούσε ο Έλληνας πρωταθλητής και εθελοντική εργασία φροντίζοντας το σκάμα των αγώνων. Λίγα λεπτά μετά την πρώτη του νίκη, λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου που την αναγνώρισε με παρότρινση του Γιώργου Πομάσκη, του προπονητή του που επίσης την αναγνώρισε, πήγε και την χαιρέτησε ευχαριστώντας την για αυτό που κάνει εκεί και για αυτό που πρόσφερε στο άθλημα. Και έκτοτε υπάρχει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που ο Μίλτος Τεντόγλου ασπάζεται την 61 ετών σήμερα Γερμανίδα πρωταθλήτρια και έχει μείνει στην ιστορία. Άντε με το καλό και σήμερα.

Λοιπόν, έγιναν γνωστές σήμερα, πριν πάμε σε αυτό που θέλω να σας πω. Δεν είμαι ο μόνος που αντιδρώ με τις φωτογραφίες της Νατάσης, να ξέρετε. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία στέλνει να προσέχει η Νατάσα τι φωτογραφίες στέλνει, γιατί θα τη ματιάσουμε. Να, ορίστε, βλέπεις. Έτσι γίνεται η διαδραστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, που λέει καλύτερη ώρα, απογεύματα με καλή παρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228, 693-0078-228, το Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την εθνική μπάσκετ, για το παράθυρο του Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ 2027, εκεί που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για την εθνική μετά τις ήττες στη σειρά από Ρουμανία και Πορτογαλία, ανέλπιστες αλλά ήττες, και γιατί στη διάθεση του Έλληνα προπονητή δεν θα βρίσκονται Γιάννης Αντιτοκούμπο και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Θα Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης βρίσκονται επίσης στην Αμερική, δεν πήραν άδεια από τα κολέγια τους. Αντίθετα, Καλάθης, που έχει να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο από τους Ολυμπιακούς του 24. Τάιλερ Ντόρση θα βρίσκονται εκεί και θα βρίσκονται και οι υπόλοιποι, Κώστας Παπανικολάου, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντιτοκούμπο, Μίτογλου κτλ. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε πίσω το χαμένο χρόνο και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παίζουμε με Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και μετά με Ισπανία στις 31. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο δεν έρχεται με απόφαση, παρακαλώ, του Πατ Ράιλι, ο οποίος είναι ο γενικός κουμανταδόρος των Miami Heat, ομάδα στην οποία ανήκει τώρα ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, και επειδή ξεκίνησε τώρα, εκεί πήρε μεταγραφή, ο Πατ Ράιλι αποφάσισε ότι το ρίσκο είναι μεγάλο για να αφήσει τον αστέρα του να έρθει να ενισχύσει την εθνική, οπότε Γιάννη Αντιτοκούμπο δεν θα δούμε.

Ξεκινά αυτή την ώρα και την προσπάθειά της στο άλμα επί κοντό η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε θα το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι γίνει. Είναι προκριματικός. Και παραμένουμε σε αθλητικό mood αφού καλησπερίσουμε και την Κατερίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Και σε αθλητικό mood λοιπόν, σε έναν αγώνα στην Ουρουγουάη, Μοντεβιδέο με Πασαϊντού, αν έχει σημασία, δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος, του εθνικού πρωταθλήματος της Ουρουγουάης λοιπόν εκεί, στο 25ο λεπτό του αγώνα, και ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να επιτεθούν, ο αμυντικός των γηπεδούχων κόβει την μπάλα με ένα δυνατό σουτ για να μην φύγει στον ευνηδιασμό ο επιτιθέμενος. Ωστόσο το γήπεδο από εκείνη την πλευρά δεν είχε ξέδρα και όχι μόνο δεν είχε κερκίδα για να ανακόψει την πορεία της μπάλας. Ακριβώς δίπλα είναι και ένας αυτοκινητόδρομος. Φεύγει λοιπόν η μπάλα στον αυτοκινητόδρομο. Ένας οδηγός την βλέπει ξαφνικά μπροστά του την μπάλα στο παρμπρίζ. Φρενάρει ο οδηγός για να ευνηδιασμένος με το βρίσκει μπάλα, έρχεται ο άλλος από πίσω, του δίνει μια και κάνει το αμάξι καινούργιο. Το τρακάρισμα δεν ήταν σοβαρό όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, ελαφρύς τραυματισμούς και για τους δύο οδηγούς. Ωστόσο στο βίντεο έχει αποτυπωθεί το τι έγινε σε εκείνο τον αγώνα και είναι τρομερό πραγματικά η εικόνα να διώχνει ο αμυντικός την μπάλα και να πηγαίνει στο δρόμο, να φρενάρει ο οδηγός και να ακολουθεί το ατύχημα. Τι να πω, δείτε, Champions League εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο το βράδυ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον ουρανό και αυτό γιατί πρόκειται να γίνει ολική ηλιακή έκλειψη. Εντάξει, όχι βράδυ, αναλόγως που θα βρίσκεστε και τι ώρα. Λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό είναι που ενδιαφέρει, τι και πώς θα δούμε. Η ολική ηλιακή έκλειψη δεν θα είναι ορατή, μόνο ένα μικρό τμήμα της θα μπορεί να παρατηρήσει, ως μερική έκλειψη θα την δει και αυτό, κυρίως από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και για ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, εκεί περίπου υπολογίζεται. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, η μερική αυτή έκλειψη στην Ελλάδα αρχίζει στις 20:30 και το φαινόμενο ολοκληρώνεται στις 20:40, ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο ήλιος εκείνη την ώρα θα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα είναι καθοριστικό. Για να υπάρχει πιθανότητα παρατήρησης χρειάζεται όχι μόνο καθαρός ουρανός αλλά και εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πού θα φανεί καλύτερα? Η Κέρκυρα λέει ότι εκεί μπορεί το φαινόμενο να αρχίσει γύρω στις 20:30 και να είναι ορατό καλά, θα παραμείνει και ορατό για λίγα λεπτά πριν από τη δύση του ηλίου και επίσης πολύ περιορισμένο παράθυρο παρατήρηση υπάρχει και στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Να ανέβετε ψηλά όσοι θέλετε να το παρατηρήσετε σύμφωνα με τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα, ακόμη και στα καλύτερα σημεία παρατήρησης, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι πολύ μικρή. Στην Κέρκυρα που συγκαταλέγεται σε ευνοϊκότερες ελληνικές περιοχές η κάλυψη αναμένεται να κινηθεί μόλις γύρω στο 2%. Δεν θα έχουμε δηλαδή σκοτίνιασμα του ουρανού. Ολική έκλειψη θα είναι ορατή στις περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου και του Βόρειου Ατλαντικού. Η σκιά της Σελήνης, όπως αναφέρει η NASA, θα περάσει από τη Βόρεια Ρωσία, την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό και στη συνέχεια στην Ισπανία και σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν η Ισλανδία και η Ισπανία. Στο Ρέικιαβικ η ολικότητα της έκλειψης θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό. Στην Ισπανία θα σημειωθεί πολύ αργά το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου και έτσι πόλεις όπως η Λεόν και η Σαραγώσα βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η Σελήνη θα καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Σας λέγαμε και τις προάλλες από εδώ ότι ένα χωριό εγκαταλελειμμένο εκεί στην Ισπανία με 10 κατοίκους έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θεωρείται ότι θα γίνει το επίκεντρο της έκλειψης και εδώ και 3 χρόνια όλα τα ξενοδοχεία γύρω από το χωριό στις πόλεις είναι γεμάτα και δεν υπάρχει θέση για να πας.

Λοιπόν, καλησπέρα πρώτα απ' όλα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, Viber είναι ο αριθμός. Μπορείτε να στέλνετε χωρίς πρόβλημα ό,τι θέλετε. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε το 0-1 στην Ολλανδία με γκολ του LKB. Καλά νέα, είμαστε στο 60, στο 20 λεπτό, οπότε μπορεί να έχει ακόμη αγώνα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Η Μπότο Γκλιμτ επικράτησε 3-2 της Union Saint-Siloise και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός στα play-offs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη στο 0-0 με την CSKA 1948. Σας λέγαμε πριν για την έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή αύριο από ορισμένες περιοχές στην Κέρκυρα, αλλά και αυτή όχι καλά, και επειδή δεν θα είναι καλά στην Ελλάδα, ορισμένοι Έλληνες πήραν το αεροπλάνο και να πάνε να τη δουν. Αφού δεν έρχεται ο ήλιος εδώ, η έκλειψή του, θα πάμε εμείς να τη βρούμε εκεί που πρέπει. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα μια αποστολή των μελών και φίλων του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το Μπιλμπάο της Ισπανίας, με μοναδικό στόχο να απολαύσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέματα της φύσης, αυτό της ολικής έκλειψης ηλίου που θα γίνει αύριο. Δεκάδες άτομα έχουν ξεκινήσει με ειδικό εξοπλισμό, τηλεσκόπια, κάμερες, προστατευτικά γυαλιά, γιατί είναι απαραίτητο, δεν κοιτάς την έκλειψη με γυμνά μάτια, μπορεί να έχεις σοβαρά προβλήματα στην όρασή σου. Και ετοιμάζονται να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, την πρώτη στην Ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες. Θα δουν λοιπόν τη Σελήνη να ρίχνει σκιά στον πλανήτη από κοντά. Αυτή είναι η τυχερή, αυτή είναι αυτή που θα τη δουν από κοντά, θα δουν την περιοχή που θα πάνε να βυθίζεται στο σκοτάδι μέρα μεσημέρι, απόγευμα ή πρωί τέλος πάντων. Θα το δουν όμως αυτό, είναι ένα τα εντυπωσιακότερα θεάματα.

Λοιπόν, με τις τιμές που έχουν φτάσει τα καύσιμα, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων προσφέρει 20% έκπτωση να βρει και τη λύση για φτηνά καύσιμα στους πελάτες του. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Όσοι θέλουν να πάρουν αυτή την έκπτωση θα χορέψουν μπροστά στην υπάλληλο, θα τους τραβάει με βίντεο και θα τους ανεβάσει στο διαδίκτυο. Κάποιοι τολμηροί το έκαναν και πήραν την έκπτωση. Χορός άνευ μουσικής, ο πρώτος που το έκανε έφυγε με έκπτωση 20% και με τις τιμές να έχουν φτάσει σε τέτοια ύψη, πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να το δοκιμάσουν. Το κατάστημα δημοσίευσε το βίντεο από 3 πελάτες να χορεύουν και το παρακολούθησαν πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι δεν ήθελα να δω τις χορευτικές φιγούρες των πελατών, αλλά αν τελικά θα πάρουν την έκπτωση για να πάνε και αυτοί.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο για να ενημερωθείτε και μετά μπορείτε να δείτε Μίλτο Τεντόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102, αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά τον Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1000, καθώς πολυόρροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις στα ΜΑΤ Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένας συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Ρεζάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Η ώρα του τελικού στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου που θα επιδιώξει να κατακτήσει για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίζεται απόψε στις 10:15. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Αυτή την ώρα αγωνίζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στα play-off. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σόφια της ΖΣΚ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι στην Νάιμέγκερ μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Οι Ερυθρόλευτοι χρειάζονται νίκη για να συνεχίσουν στα προκριματικά του Champions League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτη θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στη χαράδα της Μικρής Πάου στο νότιο Πύλιο σε δασική έκταση κάτω από το μοναστήρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πηγές δυνάμεις αλλά και αέρια μέσα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα μέσω του 112. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα στα Ιωάννινα, όπου και εκεί επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 4 συλλήψεις στα Μάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Νότου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ρεζάι, σύμφωνα με το ελληνικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται αυτή την ώρα στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής φιλοδοξεί να κατακτήσει για 4η φορά το χρυσό μετάλλιο. 4η στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκης στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Στην παράταση αγωνίζονται αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση τόσο στο Champions League όσο και στο Conference League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, μια και είναι ο μόνος άνδρας αθλητής με τέτοιο επίτευγμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής με άλμα 8-44 στην τέταρτη του προσπάθεια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Δραματικές ώρες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, οι νεκροί ξεπερνούν τους 250, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 1.000. Την ίδια ώρα, διευκρίνησε ως είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί σαν συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και να σκάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντου. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της σε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμβρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, στις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ισορρός ενός άνδρα αγνώσεων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι. Ισορρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σταματημένο στην άκρη του δρόμου, από το οποίο ενδέχεται να ξεκίνησε η φωτιά γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και οριοθετήθηκε μισή ώρα αργότερα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρονται σε παθολογικά αίτια θανάτου. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο πραγματοποίησαν οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνελήφθησαν 2 άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες 2 περιπτώσεις ένα συνελήφθη γιατί άναψε ψυσταριά με κάρβουνα και ο άλλος έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ τίθεται αύριο με απόφαση την Περιφερειάρχη Χαλκιδικής η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το στενό του ορμούς δεν πρόκειται να ανοίξει όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν τη στάση τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Τέταρτη στην Ευρώπη με τρομερή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Πανελλήνιο ρεκόρ και από τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος ήρθε πρώτος στην ημιτελική του σειρά και θα βρίσκεται στο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο Παναθηναϊκός πήρε δραματική πρόκριση στα play-offs του Conference League επικρατώντας 2-1 στην παράταση της CSKA 1948 στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ στο 60 λεπτό, ενώ ο Ντέσσερ στο 95 πέτυχε τον γκολ της πρόκρισης. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να συνεχίσει ο Champions League. Προηγήθηκε με τον LKB, όμως ο Νάι Μέγγεν ισοφάρισε και με τους Πυριώδες να αγωνίζονται με 10 παίκτες από το 20 λεπτό μετά την αποβολή του Φορτούνη, πήρε τη νίκη με 2-1 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πλέον στη League Phase του Europa League. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τους άνεμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.